Όταν οι σκέψεις μου σας πείρτω, κάποια στιγμή να τελειώνα. Μα χτες σε σκέφτηκα για λίγο κι όλα ξανά με φουντώναν.

για ποια περνιέσαι. Νομίζεις είσαι κάτι που δεν ξεπερνιέσαι. Το τατουάζ απ' το κορμί σου πως να σβήσει.

όλα τα λάθη σου φοράς αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς, αλλά μαθαίνω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάβει στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις, το έχω να σου πω, αντέ.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με κολώνει. Υπάρχεις μέσα μου και αυτό με αναστατώνει.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά. Όσο το τέλος προχωρά.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήγορα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρήβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
8: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
9: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
10: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
11: Η Μερούλα.
10: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού?
12: Μύρισε όλη η γειτονιά.
13: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
14: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
13: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
14: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
13: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
14: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
13: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής, να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
4: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
4: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: Hey, ψάξ' το δυτικά.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απ'

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

μην πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πώς να σου

πάλι ο Θεός και έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
5: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα.
10: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
11: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
12: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
13: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
14: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
13: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
14: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
14: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
13: Να το! Το βρήκαμε!
14: Μπράβο!
15: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
16: Συνεργασία.
15: Μυστήριο. Δράση.
16: 4 δωμάτια απόδρασης.
15: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
16: Συνεργάσου με την παρέα σου.
15: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
16: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
15: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
14: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
17: Φαντάσου. Αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
18: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού.
18: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
12: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

Έως αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
4: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Ασφαλιστικό γραφείο. Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Techno Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
9: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
10: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
11: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
12: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
13: Ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
14: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
13: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
14: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
12: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
5: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
5: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
0: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ, μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνθήματα που έλεγαν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα έξω από το σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Μιλώντας στον Sky, η κυρία Βολουδάκη χαρακτήρισε τους δράστες θρασίδηλους και άνανδρους. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται, τόνισε χαρακτηριστικά η κυρία Βολουδάκη, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τα καθήκοντά της. Αποκάλυψε ακόμη ότι ανάμεσα στα συνθήματα υπήρχαν και αναφορές υπέρ των συλληφθέντων για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανάρτησή του, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομοίη επίθεση κατά της δημοκρατίας. Δεν τους φοβόμαστε, αυτοί φοβούνται, συλλαμβάνονται και λογοδοτούν, έγραψε σε ανάρτησή του Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν και την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τα ελληνοτουρκικά, σημειώνοντας ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό καζους μπέλι της Τουρκίας. Θέλουμε τον διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου, αναφέρει χαρακτηριστικά. Τεράστιο βαρύδι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις χαρακτηρίζεται το τουρκικό κάζους μπέλι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση. Θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Αναφερόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι παρά τη θερμή υποδοχή που επιφύλαξε η τουρκική πλευρά στον Ντόναλντ Τραμπ, κανένας δεν μπορεί να πει ότι υπάρχει οποιαδήποτε δέσμευση ή υπόσχεση για τα εξοπλιστικά της Άγκυρας, προσθέτοντας ότι όλα τα υπόλοιπα αποτελούν εικασίες. Στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, δήλωσε στο Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ανέφερε ότι απομένουν ορισμένες διαδικαστικές εκκρεμότητες, οι οποίες αναμένεται να διευθετηθούν άμεσα, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο, το οποίο θα ισχύσει μέχρι το τέλος Αυγούστου. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν τη νύχτα σε δύο πλοία, τον εκ των οποίων εμπορικό με κυπριακή σημαία, ανοιχτά του Ομάν, ενώ ανακοίνωσαν το κλείσιμο των στενών του Ορμούς μέχρι νεοτέρας. Ένας ενδός υπήκος μέλος του πληρώματος αγνοείται ύστερα από την επίθεση, ενώ 10 ακόμη ομοεθνείς του έχουν διασωθεί. Πήραμε τον έλεγχο των στενών του Ορμούς με την ισχύ μας και θα τη διατηρήσουμε με την ισχύ μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Ιμπραήμ Ρεζάι. Ως αντίπεινα στα Ιρανικά πυρά, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν περίπου 140 Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Λιτόχωρο-Θεσσαλονίκη, που είχε διακοπεί λόγω πυρκαγιάς πλησίων της γραμμής. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογιών στο δίκτυο του προαστικού σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης-Λάρισας-Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα η επιχείρηση μεταφοράς 64χρονου περιπατητή από τον Όλυμπο, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς να έχει τις αισθήσεις του κοντά στο καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός. Απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών ο πρώην εμμύρης του Κατάρ, Σεΐχης Αλθάνη. Ο Αλθάνη ανέλαβε την εξουσία το 1995 και παρέμεινε εμμύρης έως το 2013, οπότε και παρέδωσε και ο θελός την εξουσία στο γιο του. Κατά τη διάρκεια της 18χρονης διακυβέρνησής του, το Κατάρ μετατράπηκε σε μία από τις ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου, χάρη στην αξιοποίηση των τεράστιων αποθεμάτων φυσικού αερίου. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

0: Ανατολού Εφές για 1-1 χρόνια.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά της με συμβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει περιοδικά τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: ξέρω να σου πω ποια καλή δικαιολογία έχουν βρει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να μην παραιτηθούν και για δώρο θα σου πω τι συμβαίνει με τον Μπολάκη και την Καρδάρα με το γάλα, τι συζητούν στην Κουμουνδούρου.
1: Το δώρο είναι λόγω καλοκαιρινών εκπτώσεων.
0: Το δώρο είναι λόγω ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ξέρω να σου πω για τις ετοιμασίες στα ψηφοδέλτια Σαμαρά.
0: Αυτό είναι δώρο από μόνο του. Εγώ ξέρω να σου πω που ήταν ο Τσίπρας χθες το βράδυ. Δεν θες να μάθεις?
1: Θα κάνω υπομονή όμως, γιατί φαντάζομαι δεν θα μου το πεις τώρα.
0: Όχι βέβαια.
1: Και αφού λέμε για ψηφοδέλτια, θα σου πω για ψηφοδέλτια Πασόκ.
0: Πω, εκεί έχει αγωνία μεγάλη.

0: η εκπομπή, ξέρω να σου πω, με την στη ρύθμιση του ήχου μαζί μας μέχρι τη μία η Δήμητρα Σταματίου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέρσα Αμπόλια, στην μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη, 210-4800-170-174. Παίρνετε και λέτε ό,τι θέλετε. Και μέσω ίντερνετ η διεύθυνση επικοινωνίας είναι skyradio.gr. Στο ειδικό πλαίσιο εμφανίζεται πες την άποψή σου και εκεί επίσης στέλνετε το που εσείς θέλετε. Απέναντί μου ο Αντώνης Τζολέτος.
1: Και βεβαίως ο Γιάννης Καντέλης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι με πάρα πολλά παραπολιτικά και πολιτικά νέα.

0: αλλά πριν μπούμε στα πολιτικά, μέρες Μουντιάλ.
1: Ναι. Τώρα θα μου πεις πάλι ότι δεν είδες στο βράδυ τους αγώνες. Μην μου το πεις αυτό.
0: Είδα από την Αγγλία ένα κομμάτι. Την Αγγλία-Νορβηγία.
1: Ένα κομμάτι. Ποιο κομμάτι είδες?
0: Δεν πέτυχα κανένα γκολ. Δεν είδα την παράταση.
1: Θα τα πω κάποτε στο γιο σου αυτά. Τον έχεις αγκαλιά και δεν τον βάζεις να βλέπει Μουντιάλ.
0: Κοιμότανε.
1: Έτσι θα κάνει.
0: Γκρίνια και διτσία και στο Μουντιάλ.
1: Ναι, ρε Σιμά, γίνονται πολλά ευτράπελα. Καλά, ειδικά στον αγώνα Αργεντινή-Αιγύπτο, εκεί πρέπει να γίνει μεγάλη σφαγή. Το είχα δει. Διαμαρτύρονται πολλοί οι Αιγύπτιοι. Αλλά και χθες είχε ενδιαφέρον με την Αγγλία και την Νορβηγία. Αυτόν τον αγώνα τον είδα.
0: Αν βρήκε μπάλα πάνω στην κάμερα.
1: Ναι, αν βρήκε μπάλα πάνω στην κάμερα. Είχε ενδιαφέρον αυτός ο αγώνας γιατί οι Άγγλοι φαίνεται ότι το θέλουν αυτή τη φορά. Αρκεί να μην βρεθούν σε απέναντι και χάσουν.
0: Θυμάσαι με έχεις βάλει να κάνω πρόβλεψη με το ζόρι. Σου λέω ναι. τι να πω και θα πω Αγγλία.
1: Ναι, κοίτα να δεις.
0: Εσύ είχες πει Αργεντινή, άρα παίζουμε. Παίζουμε τελικό.
1: Παίζουμε μη τελικό.
0: Παίζουμε τελικό.
1: Θα ήθελα τελικό Αργεντινή-Αγγλία.
0: Και εμένα πιο πολύ, έτσι όπως έχουν παίξει οι ομάδες, το άλλο παιχνίδι μου μοιάζει για προώρος τελικός. Το ναι. Ισπανία-Γαλλία.
1: Ισπανία-Γαλλία, ναι. Φαντάζεσαι Αργεντινή-Γαλλία, Αργεντινή-Αγγλία να κάνει ο Μέση το χέρι του Θεού.
0: Ή φαντάζεσαι να πάει στα πέναλτι και να έχουμε ότι είχαμε στο Μουντιάλ του 6 στη Γερμανία που μείναν οι Άγγλοι έξω στα πέναλτι.
1: Όπω, ναι, εντάξει, τα πέναλτι δεν τους πάνε. Αλλά απλώς φαντάζομαι πλέον το χέρι του Θεού δεν περνάει.
0: Δεν περνάει γιατί έχει βαρ. Το βαρ βρίσκει αυτά που δεν υπάρχουν. Δηλαδή, χθες έβαγε κόκκινο όλη Ελβετία επειδή λέει έκανε θέατρο και το είδε το βαρ το θέατρο και του φώναξε το διαιτητή για να του δώσει κάρτα.
1: Όπως επίσης, δεν ξέρω αν είδε τον γκολ που ακυρώθηκε τη Νορβηγία
0: χθες. Το είδα αυτό.
1: Εντάξει, απίστευτη υπερβολή.
0: Το είδα σε ροή. Ξέρεις τι, εγώ δεν κατάλαβα εκεί αν. Στη συνέχεια όμως υπήρχε και offside. Το ακύρωσαν εκεί.
1: Για το φάουλ του Χάλαντ.
0: Στο φάουλ του Χάλαντ, στη συνέχεια τη φάση πριν μπει τον γκολ, μοιάζει να υπάρχει και offside.
1: Α, οκ, δεν το είδα αυτό.
0: Αλλά δεν το εξέτασαν καν το offside, κοίταξαν μόνο αν υπάρχει το φάουλ του Χάλαντ. Ναι, λίγο τη υπερβολή έπεσε ο άλλο, λίγο θεατρικά.
1: Εν τω μεταξύ, λέμε και για την Αργεντινή.
0: Μήπως και πολίτες μου θύμισε το πέσιμο.
1: Αγκομαχώντας και η Αργεντινή έτσι, αν δεν πάει παράταση δεν μπορεί. Με την Ελβετία το τρώει τον γκολ.
0: Στη FIFA του έχει κάτσει. Όπως πρέπει, δηλαδή ο ένας ημιτελικός Ισπανία-Γαλλία, άκρος με ενδιαφέρον, εμπορικός κτλ. Και ο άλλος ο πόλεμος των Φόκλαντς.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Γυρνάμε πίσω.
0: Αργεντινή-Αγγλία.
1: Ναι, ναι, όπως και στο 86. Θα είναι πολύ ωραία μάτς. Θα είναι πολύ ωραία μάτς και νομίζω εκεί θα χτυπήσει κόκκινο η FIFA στα χρήματα.
0: Ναι, και να σου πω κάτι. Τώρα από εδώ και πέρα δεν νομίζω να. Δεν χρειάζεται διαιτησία. Αφού τους βγήκαν τα ζευγάρια.
1: Ναι, σωστά.
0: Πες, εγώ παίρνω τους κακοπροαίρετους. Ότι τα ήθελε η FIFA έτσι. Τους βγήκανε. Άρα τώρα ελπίζω να μην έχουμε τέτοια βάρ.
1: Μα συγγνώμη τώρα. Ποιος θα ήθελε να δει ημιτελικό Ελβετία-Νορβηγία?
0: Είδες. Και εσύ συμφωνείς.
1: Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Σε καμία περίπτωση. Θες εκεί να δεις τα φαβόρη.
0: Επειδή καλοκαιράκι είναι, ας ξεκινήσουμε έτσι χαλαρά. Πάμε να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι.
1: Πάμε, πάμε.
0: Να μπούμε ήρεμα.

0: Είπες να ξεκινήσουμε χαλαρά, έτσι. Πασόκ.
1: Θα ξεκινήσουμε χαλαρά και θα πρέπει τώρα, επειδή είναι και καλοκαίρι, να δώσουμε και μία-δύο συνταγές στον κόσμο που μας ακούει.
0: Εννοείται.
1: Δροσερές συνταγές.
0: Ναι.
1: Με πολιτικό μήνυμα και περιεχόμενο, βέβαια. Και πάντα στο πνεύμα της εκπομπής.
0: Και να μάθουμε αν την έχει δοκιμάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του.
1: Λοιπόν, Κέλλη Σταμούλη, θα ακούσουμε τώρα.
0: Πολιτεύτρια από ΣΟΚ.
1: Ναι, πολιτεύεται στην Αλφα Αθήνας.
0: Ναι.
1: Η οποία έχει ένα υπέροχο TikTok που μας διασκεδάζει. Και θα ακούσουμε τη συνταγή που προτείνει στον Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Και βέβαια, ξέρω, πρόεδρε, ότι είπες ότι σ' αρέσουν τα γεμιστά. Όμως, θέλω να τη δοκιμάσεις αυτή τη σαλάτα. Θα σου φέρω τα περάκια στη Χαριλάου. Είσαι ο προεκλογικός αγώνας ΠΑΣΟΚ. Πάμε σαρδελοσαλάτα για να έχεις δύναμη να τρέχεις. Θες ντομάτα και πιπερίτσα μέσα. Καροτάκι και τζίντζερ. Πιο πολύ μπούς αποκλείεται να πάρεις. Αβοκάντο και κρεμμυδάκι. Πορτοκάλι και ακτινίδιο. Παιδιά, πάει τρελά με την σαρδέλα. Λαδάκι φυσικά. Προσέχουμε για λόγους διέτης. Λίγο ελαιόλαδο. Που κάνει βέβαια πάρα πολύ καλό. Spices από όλου. Όπως βλέπετε, αλάτι δεν χρειάζεται, κάνει και κατακράτηση υγρών. And now, the πρωταγωνίστα, lime, έχει και το χρώμα του σωστό, ΠΑΣΟΚ. Αν δεν θυμίζει αυτή η σαλάτα έργο μοντέρνας τέχνης στο MoMA Museum, τότε τι. Και βέβαια, ξέρω, πρόεδρε, ότι είπες ότι σ' αρέσουν τα γεμιστά, όμως θέλω να τη δοκιμάσεις αυτή τη σαλάτα, θα σου φέρω τα περάκια στη Χαριλάου.
1: Εσύ θες τα περάκι.
0: Εγώ θέλω τα περάκι. Καταρχάς δεν είδα να σημειώνεις συνταγή τίποτα, έτσι.
1: Τα έχω ήδη σημειώσει.
0: Την έχεις ήδη
1: κάνει. Περιμένα τώρα. Ετοιμάζουμε με... την ετοιμάσω, ναι.
0: Αυτό με την κατακράτηση υγρών λίγο με τρόμαξε.
1: Να μην βάλεις αλάτι.
0: Εγώ θέλω λίγο αλατάκι, ρε, εσύ.
1: Εντάξει, εσύ, είσαι νέος ακόμα, δεν σε πιάνουν αυτά.
0: Τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτά βοηθάνε το ΠΑΣΟΚ, Γιάννη.
1: Η τρέλα των social media τους έχει πιάσει όλους. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ της κυρίας Σταμούλη που ακούσαμε και Βάσκης Αναστασίου.
0: Νομίζω θα είναι ένα πάνελ με τις δύο πάρα πολύ καλό.
1: Ναι. Ναι.
0: Αλλά οι εκπομπάρχοι δεν τα σκέφτονται αυτά.
1: Ναι,
0: θα το οργανώσουμε εμείς.
1: Ναι, και να μιλάμε για άλλα θέματα. Και η πολιτική δηλαδή να είναι το αλατοπίπερο αυτής της συζήτησης.
0: Νομίζω ότι αυτό, από αυτό πάσχει το ΠΑΣΟΚ. Δεν μιλάνε πολύ για άλλα θέματα. Γιατί θα τις βοηθούσε. Γιατί αν μιλάνε για την πολιτική ή για τις διαφωνίες μεταξύ τους.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Το ΠΑΣΟΚ, έτσι όπως το πάει, στο τέλος θα μιλάει μόνο για άλλα θέματα. Γιατί η πολιτική λίγο έχει βουτιά, από ό,τι βλέπω, Αντώνη.
0: Μόνο για σαλάτες. Τι έχεις από ψηφοδέλτια, κάτι έλεγες στην αρχή.
1: Ναι, λοιπόν, γύρω στις 15-20 υπάρχει μια πίεση προς τον πρόεδρο ΠΑΣΟΚ να αρχίσει να ανακοινώνει ψηφοδέλτια.
0: 15-20 τώρα.
1: Ναι, αυτό.
0: Αύριο.
1: Ναι.
0: Τι να ανακοινώνει δηλαδή, όπως συνδυάζει η Νέα Δημοκρατία,
1: ναι,
0: όπως θα είναι εκεί.
1: Γιατί ξέρεις τι, είναι πολλοί που θα είναι υποψήφοι του ΠΑΣΟΚ, που θα είναι και για πρώτη φορά και δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα.
0: Mm-hmm.
1: Και να σου πω κατά, Αντώνη, έρχονται πανηγύρια. Δηλαδή για καλοκαίρι. Έρχονται εκδηλώσεις στην επαρχία ειδικά. Είναι μεγάλο θέμα αυτοί οι οποίοι είναι κλειδωμένο, θα είναι υποψήφοι, να μην έχουν το επίσημο χρήσμα για να ξεκινήσουν και να παρουσιάζονται ως υποψήφοι του κόμματος.
0: Ναι.
1: Είναι ζήτημα, ειδικά στην επαρχία αυτό.
0: Τώρα εννοείς ότι θα ανακοινωθεί επίσημα η Διαμαντοπούλου στον νότιο τομέα ή για νέους.
1: Ας πούμε, ψηφοδέλτιο Λάρισας. Ναι. Ψηφοδέλτιο Δυτικής Μακεδονίας.
0: Ναι.
1: Που ήταν και το πρώτο από ό,τι ακούω. Ψηφοδέλτιο, παράδειγμα τώρα, Αρκαδίας, εκεί που υπάρχει, που έφυγε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Να αρχίσουν να ανακοινώνονται οι συνδυασμοί του κόμματος, γιατί από ό,τι κατάλαβα, ο Ανδρουλάκης έχει καθυστερήσει γιατί δεν θέλει να ανακοινώνει έναν υποψήφιο. Θέλει να ανακοινώνει να κλείνει τα ψηφοδέλτια και να κάνει την ανακοίνωση ένα περιφέρεια.
0: Για να φτιάξει το πουλμανάκι μετά,
1: ναι,
0: να πηγαίνει πάνω.
1: Ναι, πηγαίνουν εκδρομούλες. Άρα υπάρχει μια πίεση τώρα αυτό να ξεκαθαρίσει γρήγορα μέσα στο καλοκαίρι για να αρχίσουν να τρέχουν και οι υποψήφοι.
0: Αυτό
1: γιατί δεν πάει καλά το κόμμα. Άμα δεν αρχίσουν και αυτοί να τρέχουν, η βήθηση θα είναι μεγάλη.
0: Αυτό ξέρεις ποιον θα πιέσει, έτσι.
1: Ποιον?
0: Τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ο οποίος δεν θέλει να μιλάει για ψηφοδέλτια. Γιατί ξέρει ότι οι νέοι θα τσακωθούν με τους παλιούς. Οι νέοι έρχονται και λένε, μας λένε στην περιοχή μας, δεν θέλουμε τους παλιούς. Μακριά από παλιά ΣΥΡΙΖΑ. Οι παλιοί λένε, πού θα πάνε αυτοί χωρίς εμάς. Εμείς έχουμε το μηχανισμό.
1: Εγώ ξέρεις τι αισθάνομαι τον Τσίπρα με αυτήν την ιστορία με τα πρόσωπα τα ψηφοδέλτια. Θα λειτουργήσει ως κουκουέ.
0: Δηλαδή.
1: Στο κουκουέ, δεν ξέρεις πριν τις εκλογές ποιοι θα βγουν βουλευτές.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Εδώ είσαι σίγουρος.
1: Ψηφίζεις κουκουέ και από εκεί και πέρα οι βουλευτές. Α, αυτούς θέλουμε, αυτοί θα βγουν. Και ο Τσίπρας, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή την ανανέωση που λέει, δεν νομίζω ότι θέλει μόνο τώρα προεκλογικά. Σκέφτεται ότι και στη Βουλή, όταν μπει, θέλει αυτοί που θα είναι μαζί του στη Βουλή
0: Να είναι οι νέοι.
1: Να είναι οι νέοι, να είναι πρόσωπος που συμβολίζουν κάτι διαφορετικό.
0: Είναι εύκολο αυτό.
1: Δεν ξέρω αν θα το πετύχει ή όχι. Από δική του δουλειά είναι.
0: Σου λέω εγώ τώρα, κατεβαίνει στη Δυτική Αθήνα πάλι Αχτσιόγλου. Και ακούγεται ότι στη Δυτική Αθήνα θα κατέβει και η Παπαδοπούλου, που είναι από τα προβλημένα στελέχη. Ποια θα κερδίσει?
1: Λοιπόν, όταν ήθελε να κερδίσει ο Τσίπρας ο Κασελάκης, κέρδισε ο Κασελάκης.
0: Εντάξει. Άρα λοιπόν, το θεωρείς εύκολο να χάσει Αχτσιόγλου? Εγώ δεν το θεωρώ τόσο εύκολο.
1: Θα κατέβει Αχτσιόγλου. Γιατί έλεγε, τι έλεγε στο πρώτο θέμα, ήταν στον Αντώνη Ρόιτερ που έλεγε δεν μιλάω με τον Τσίπρα, δεν έχω μιλήσει για το νέο κόμμα.
0: Εντάξει, δεν έχει μιλήσει με κανέναν ο Τσίπρας, αλλά ότι υπάρχουν σήματα από κύκλους και συνεργάτες προς κάποιους πρέπει να υπάρχουν. Γιατί τώρα από Δευτέρα θα τα πούμε μετά αυτά, θα δεις πολλούς να κουνούν το μαντίλι.
1: Εκεί και αν βουλιάζει καράβι. Λοιπόν, με τον κύριο Τσίπρα όμως να θέλει να βάλει νέα πρόσωπα, πιστεύω ότι θα θέλει να τα βάλει και στη Βουλή. Το Πασόκ, γιατί με αυτό ξεκινήσαμε. Φαντάζομαι όμως Δυτική Αττική μάχη για Γιαννακοπούλου Καρχημάκη.
0: Ναι, καλά. Θα έχει πολλές μάχες και το Πασόκ. Αλλά είναι αυτό που λες. Θα είναι μεγάλη ήττα για τον Τσίπρα αν δει μια κοινοβουλευτική ομάδα με όλους τους παλιούς. Όλοι οι παλιοί φάνε τους νέους, δηλαδή θα πρέπει εκεί να το ισορροπήσει. Ενδεχομένως να μην βάλει αντιπάλους παλιούς προβεβλημένους με νέους προβεβλημένους. Να θέλει
1: να σπάσει περιφέρεια.
0: Ναι, να τους αλλάξει περιφέρεια τους παλιούς για να τους κάψει.
1: Και θα έχει ενδιαφέρον.
0: Πήγαινε εσύ στην Αρκαδία. Μα δεν έχω σχέση με την Αρκαδία, Πρόεδρε. Δεν με ενδιαφέρει. Στην Αρκαδία θα κατέβεις.
1: Με Τσίπρα να έχει πολύ ενδιαφέρον το επικρατείας βέβαια που θα κάνει.
0: Ναι, βέβαια. Εντάξει, θα έχει
1: με αυτό θα πάει σημαία του, πιστεύω, Τσίπρας εκλογές.
0: Ναι, και σε αυτό δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να κάνει. Σίγουρα θα έχει κάποια κρυφά χαρτιά. Απλώς να προσέξεις, γιατί το επικρατείας την προηγούμενη φορά
1: δεν πήγε πολύ καλά.
0: Θυμάσαι τι έγινε με τον Κασελάκη. Τον έβαλε κάπου και παραλίγο να βγει βουλευτής.
1: Ναι, παραλίγο να βγει βουλευτής. Έγινε πρόεδρος. Λένε οι κακές γλώσσες με τις ευλογίες του Τσίπρα, οκ. Okay. Και είδαμε τα αποτελέσματα. Αλλά επανέρχομαι. Πασόκ, λοιπόν, νομίζω δεν θα αργήσουμε να ακούσουμε ψηφοδέλτια. Mm-hmm. Και το χρειάζεται γιατί έχει μείνει πίσω. Και αν δεν τρέξουν και οι υποψήφοι του, ειδικά σε περιοχές όπου το Πασόκ έχει τεράστιο πρόβλημα, και αυτό είναι.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Η επίθεση στη Μαρφίνα αλλά και την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τεράστιο βαρύδι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις χαρακτηρίζεται το τουρκικό κάζους μπέλι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η αίσθηση μου ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση θα ήταν χρήσιμο αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, δήλωσε στον ΣΚΑΙ αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Και ο καιρός έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky. Είναι η εκπομπή, ξέρω να σου πω, με τον κύριο Γιάννη Καντέλη.
1: Και τον κύριο Αντώνη Ατζολέτο. Μεσημέρι Κυριακής.
0: Και ποια ήταν, Γιάννη μου, η κόντρα της εβδομάδας, αυτή που απολαύσαμε.
1: Και νομίζω θα την απολαύσουμε πολλές φορές τους επόμενους μήνες.
0: Έχω πολλές ερωτήσεις να σου κάνω για αυτή την κόντρα. Πάμε να την ακούσουμε πρώτα.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουν, Πρόεδρε. Λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λέω, ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και αν κάποιοι μας πιέζουν αυτές τις μέρες και μου λένε κάντου μήνυση, ξέρετε εγώ τι απαντώ? Όχι μήνυση δεν θα κάνω. Λουλούδια θα τους στείλω την επόμενη φορά, διότι κάθε φορά που αυτός μας υβρίζει, μας επιτίθεται, μας συκοφαντεί, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
3: Χθες ο κύριος Τσίπρας έκανε κατά την λαϊκή ρίση τον Κινέζο. Δεν μπορεί να μου κάνει μήνυση για αυτά που είπα, γιατί αν μου έκανε μήνυση θα έπρεπε να έρθει σε ένα δικαστήριο και να εξηγήσει γιατί άνθρωποι που δωροδόκησαν ενώ θα πηγαίναν φυλακή δεν πήγαν φυλακή, διότι ο κύριος Τσίπρας άλλασε τους ποινικούς κώδικες. Λοιπόν, τα πήρε, καλά έκανε, να τα χαίρετε, κομμένα τα περί εντυμότητας και πάμε παρακάτω.
0: Αυτό τώρα πες μου, είναι γραμμή Νέας Δημοκρατίας, Άδωνη Γεωργιάδη, πυροβόλα εσύ Τσίπρα, βγες μπροστά?
1: Και να μην είναι, έχει δείξει η ιστορία των τελευταίων τριών ετών ότι πολλές φορές έρχεται η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη γραμμή.
0: Ναι, έχει τη Νέα Δημοκρατία γιατί θέλει αντίπαλο τον Τσίπρα. Αλλά μήπως έτσι τον πουσάρει ακόμα πιο πολύ? Δηλαδή έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Τσίπρας?
1: Κοίτα, αν είχε δίκιο ο Τσίπρας σε αυτό που έλεγε, με αυτά που του είχε πει ο Άδωνης μέχρι το 23, θα έχει κερδίσει το 23, θα έχει χάσει.
0: Ναι, τώρα όμως τον κατηγορεί ότι είναι κλέφτης.
1: Ναι.
0: Δεν το είχε κλιμακώσει. Είναι ισχυρή κλιμάκωση που λέει ο φίλος μου Γιώργος Κωνσταντίνου.
1: Και την έκανε γρήγορα.
0: Και την έκανε πολύ γρήγορα όταν πριν λίγες μέρες έλεγε καλά λόγια για τον Τσίπρα, αν θυμάσαι.
1: Εντάξει, το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
0: Α, το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
1: Γιατί, μάλιστα, μπορεί, γιατί σε σχέση, τι έχει πει? Έχει πει σε σχέση με όσους υπάρχουν στην κεντροαριστερά, είναι ο πιο δυνατός αντίπαλος.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν αμφισβητείται.
0: Ναι.
1: Αποκλείται ένας δυνατός αντίπαλος να τα έχει πάρει.
0: Εντάξει.
1: Έτσι έρχεται.
0: Είχε πει και πιο πολλά και στοιχεία
1: λόγια. Μια λογική.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά μήπως επειδή διαλέγεις αντίπαλο, αλλά από ένα σημείο και μετά, γιατί είχαμε και τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, όπου τσίμπησε μια μισή μονάδα. Αν τον επιλέγεις τόσο ξεκάθαρα, δεν ξέρω αν τελικά τον μπουσάρεις κιόλας.
1: Το θέμα δεν είναι αν ο Τσίπρας θα φτάσει αντί για 17-20, είναι αν είναι δημοκρατία από αυτή την κόντρα, θα πάει από το 30 στο 32.
0: Πιστεύεις θα πάει?
1: Δεν ξέρω. Λέω ποιο είναι το ερώτημα.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω το τι θα γίνει σε εκλογές. Ας περιμένουμε να δούμε τη στιγμή των εκλογών. Τα γεγονότα όταν θα ανακοινωθούν οι εκλογές και ποιο πολιτικό κλίμα θα έχει διαμορφωθεί. Γιατί έχω ξαναπεί ότι ναι, μεν ο Μητσοτάκης λέει εκλογές το 27, και ένας κακεντρεχής θα έλεγε θα μπορούσε να εννοεί και εκλογές έως και το 27, αλλά ο Μητσοτάκης θέλει να έχει ανοιχτό ορίζοντα από το Σεπτέμβριο και μετά να μπορεί να κάνει ανά πάσα ώρα και στιγμή εκλογές.
0: Ξέρεις γιατί στο λέω αυτό? Γιατί η πλειοψηφία των στελεχών μέσα στην εβδομάδα που βγήκαν και μίλησαν γι' αυτό και ερωτήθηκαν γι' αυτό δεν ήταν υποστηρικτική απέναντι στον Άδωνη.
1: Όχι.
0: Του στείλω ότι βρες στοιχεία για να τα πεις αυτά. Αυτή την κριτική εμείς δεν την καταλαβαίνουμε.
1: Μα είναι πολύ στη Νέα Δημοκρατία και οι κορυφαίοι υπουργοί οι οποίοι διαφωνούν με αυτή τη ρητορική. Δεν είναι κάποιο μυστικό αυτό. Υπάρχουν κορυφαίοι υπουργοί που λένε ότι αυτό δεν μας βοηθάει, δεν θα έπρεπε να μπαίνουμε σε αυτή την αντιπαράθεση.
0: Μάλιστα. Εντάξει, να δούμε αν θα συνεχιστεί κιόλας και από εβδομάδα. Γιατί όντως, μήνυση δεν πρόκειται να κάνει ο Τσίπρας από τη στιγμή που έχει αρχιοθετηθεί το συγκεκριμένο θέμα, το θεωρεί λάσπη και απάντησε με αυτόν τον τρόπο που απάντησε.
1: Ναι, και απλώς και η τακτική του Γεωργιάδη τη λέει. Εσύ με τι στοιχεία βγαίνεις και μιλάς για την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση και τσουβαλιάζεις μια ολόκληρη κυβέρνηση και βάζεις στο κάδρο και τον Πρωθυπουργό ότι είναι διεφθαρμένη? Με ποιο έρισμα, εσύ με ποια στοιχεία πας και το λες αυτό?
0: Εντάξει, προφανώς θέλει να απαντήσει εμέσως όλα αυτά που λέει συνέχεια ο Τσίπρας για αντιπολίτευση, για ΟΠΕΚΕΠΕ, για υποκλοπές, για όλα αυτά τα οποία έχουν συζητηθεί το όλο το τελευταίο διάστημα.
1: Και σου λέει, ωραία, όπως λες εσύ για μας διεφθαρμένη, εγώ έχω να πω αυτό και βασίζομαι σε ό,τι έλεγε ο Κοντονής και σε, σε αυτή την ιστορία με το αδίκημα.
0: Δεν έχει πει για χρηματισμό.
1: Όχι, έχει πει όμως ότι ήταν περίεργο που έμειναν. έχει πει για χρηματισμό. Έχει πει όμως ότι δεν ήταν. Αυτό που έγινε ήταν σαν σκάνδαλο, το περιέγραψε ο Κοντονής.
0: Διαπλοκή, είναι ορισμός
1: διαπλοκή. Η διαπλοκή δεν έχει σχέση με λεφτά.
0: Ένας
1: άλλος τρόπος να πεις για χρηματισμό είναι διαπλοκή.
0: Συμπέρασμα που το κάνει ο Γεωργιάδης ακριβώς όπως το λες τώρα.
1: Αλλά ο ορισμός της διαπλοκής είναι ότι κάποιος πολιτικός χρηματίζεται προκειμένου να εξυπηρετήσει κάποια συμφέροντα.
0: Τέλος πάντων, νομίζω ότι όλο αυτό, Γιάννη.
1: Είναι... Αλλά εμείς διασκεδάζουμε. Εμείς τα θέλουμε αυτά, παιδιά. Μην σταματάτε δηλαδή.
0: Αλλά σταματήστε τον Αύγουστο, έτσι. Έλεος.
1: Εντάξει, θα πάνε και αυτοί να πάρουν μια ανάσα.
0: Ελπίζω. Θα αρχίσουν και πιο νωρίς όμως, δεν πειράζει. Μετά τις 20 Ιουλίου να χαλαρώσουμε λίγο. Πάντως όλο αυτό βοηθάει τον Τσίπρα να μην ασχοληθεί με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εσύ, να σου πω κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ που το δημοσκοπήσει 1,5-2%.
0: Ναι.
1: Okay. Θα μείνει κανένας.
0: Εσύ, εμένα ξέρεις...
1: Έχω μεγάλη απορία δηλαδή. Το καράβι βουλιάζει. Θα μείνει, ναι.
0: Ξέρεις καταρχάς εμένα τι με προβληματίζει. Έτρεχα με το ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν 36%. Έτρεχα πραγματικά, γιατί πάλι τσακωνόντουσαν σε κεντρικές επιτροπές, γινόταν χαμός. Τώρα στο 1,5 τα ίδια. Έλεος ρε παιδιά, δηλαδή να κάνει χτες κεντρική επιτροπή η εσωκομματική αντιπολίτευση.
1: Αντώνη, κακό χωριό τα λίγα σπίτια. Κακό χωριό τα λίγα σπίτια.
0: Θα σπάσουν κάθε ρεκόρ που υπάρχει.
1: Θα πάνε στη διάσπαση του ατόμου. Ωραία, πόσοι πιστεύεις ότι τέλος Ιουλίου. Ποια πιστεύεις ότι το τέλος Ιουλίου θα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Καταρχάς να σου απαντήσω σε αυτό που λες, με αυτό που είπα στην αρχή. Για την καλή δικαιολογία που έχουν βρει οι βουλευτές που είναι φιλοτσιπρικοί να μην παραιτηθούν πλέον αλλά να εξαρτοποιηθούν. Γιατί, τι μπορούν να πούν? Α, ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε γραμμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ δεν θέλω να συμμετέχω σε αυτό το πράγμα, αν εξαρτητοποιούμε.
1: Και συνεχίζω να παίρνω 5.000 ευρώ το μήνα βουλευτική αποζημίωση, γιατί αλλιώς θα ήμουν ανέργος.
0: Βεβαίως.
1: Μέχρι τις εκλογές.
0: Αρκετοί έρχονται και λένε ότι θα αρέσει αυτό στον Τσίπρα. Όχι, βέβαια. Ο Τσίπρας θέλει παραίτηση. Και αν.
1: Να σου πω κάτι όμως τώρα. Γιατί τώρα τους έχουμε καταθάψει και αυτούς τους βουλευτές. Για το αν θα παραιτηθούν ή δεν θα παραιτηθούν. Ωραία. Ο Τσίπρας μπορεί να έχει παραιτηθεί και να ζει μια χαρά τη ζωή του.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό που λέει.
1: Γιατί δεν έχει οικονομική ανάγκη. Για το χύψη λόγο. Ένας βουλευτής, ο οποίος έχει τα έξοδα του γραφείου, ναι, του, έχει τους συνεργάτες του.
0: Είναι από την επαρχία.
1: Είναι από την επαρχία. Πώς του ζητάς. Μείνε άνεργος μέχρι να γίνουν εκλογές που μπορεί να γίνουν και το 27, για να δω αν θα σε βάλω εγώ τότε στα ψηφοδέλτιά μου.
0: Και με ποιον θα σε βάλω.
1: Και με ποιον θα σε βάλω και αν θα προσπαθήσω να μην βγεις.
0: Και πού θα σε βάλω. Όχι, ρε, εσύ, δεν είναι εύκολο.
1: Δηλαδή.
0: Πάντως έχει στηρίξει. Γιατί να είσαι δικηγόρος, να είσαι μηχανικός, να έχεις το επάγγελμά σου. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που βγήκανε και παράτησαν ό,τι έκαναν και ζουν με αυτά τα λεφτά.
1: Ακριβώς.
0: Που δεν είναι και πάρα πολλά, έτσι, με τα έξοδα που έχουν.
1: Σωστό. Συμφωνώ με σε αυτό. Αυτά τα πολλά λεφτά είναι λαϊκισμός.
0: Λαϊκισμός.
1: Άρα είναι παράλογο και αυτό που λέει και ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας θέλει να εξυπηρετήσει ένα δικό του πολιτικό σχέδιο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά μην ρίχνουμε και όλο το ανάθημα στους βουλευτές που προβληματίζονται για το αν θα παραιτηθούν ή όχι. Πάμε στο ερώτημα. Πόσους βουλευτές πιστεύει ότι έχει κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τέλος Ιουλίου?
0: Έχει τώρα 24. Από εβδομάδα θα μπει ο Αμανατίδης στη θέση της Νοτοπούλου. Στη θέση του Καραμέρου, ο Σπύρτζης είπε όχι, θα μπει η Μυρτό Κοροβέση, αντιπρόεδρος του Κασελάκη.
1: Γεια σας.
0: Πρόσεξε, ο Κασελάκης έχει μείνει πλέον με ένα βουλευτή, με μια βουλευτή, την Αραλία Χριστίδου. Έφυγε και η Γιώταπούλου.
1: Τώρα θα έχει δύο.
0: Θα έχει δύο. Να δούμε. Θα το δούμε και αυτό.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 14 έτοιμοι να πατήσουν το κουμπί.
1: Α, θα μείνουμε καμία δεκαετία βουλευτές.
0: Ναι. Στην πορεία.
1: Μα ξεκίνησε με πόσους?
0: 47.
1: Τέτοια φιλορροία, ούτε στα μνημόνια.
0: Όχι, ρε. Σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Όλη η Βουλή, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
1: Είναι η κοινοβουλευτική ομάδα μνημονίου αυτή, κανονικά.
0: Θέλω να σου πω αυτό που έλεγα χτες στην.
1: Ο Πολάκης τι έγινε και με τον Γιαννούλη? Έχει πέσει ξύλο στην Κουμουνδούρου.
0: Έγινε το εξής. Την Πέμπτη που έγινε πολιτική γραμματεία, ακούστηκε ότι έγινε το εξής. Ότι ανέβηκαν κάποιοι πάνω στο γραφείο της αναπληρώτριας γραμματέως της Αναστασίας Σαπουνά, όπου ο Πολάκης με κάποιους δικούς του ανθρώπους, όπου διαμαρτυρήθηκαν πολύ έντονα για το γεγονός ότι η Αναστασία Σαπουνά έστειλε SMS που έλεγε αναβάλλεται η Κεντρική Επιτροπή λόγω της παραίτησης του Κράτη Φάμελου. Εκεί υπήρχαν κάποιες αντεκλήσεις, κάποιες εντάσεις, προπυλακισμοί. Φέρεται μεταξύ συνεργατών να υπήρχε και μια μεγαλύτερη ένταση. Και βγήκε ο Γιαννούλης και το κατήγγειλε αυτό. Χθες την Κεντρική Επιτροπή.
1: Καλό είναι να μην γίνονται αυτά, παιδιά.
0: Καλό είναι να μην γίνονται αυτά. Γιατί πάνω απ' όλα φίλοι και σύντροφοι είμαστε.
1: Ναι, δηλαδή. Ναι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε σύντροφοι όλοι. Δηλαδή, δεν υπάρχει λόγο.
0: Ο καθένας το βλέπει λίγο διαφορετικά, αλλά στο κάτω-κάτω της γραφής. Δηλαδή, άμα τσακώνονται οι σύντροφοι με τη Νέα Δημοκρατία, τι πρέπει να κάνουν?
1: Τι να πω, δηλαδή. φασιστοειδείς λογικές αυτές όλες.
0: Μέσα στην εβδομάδα είχε γράψει ο Γιαννούλης πως ο Πολάκης έχισε για άλλη μια φορά την καρδάρα με το γάλα. Χτες στην Κεντρική Επιτροπή, λοιπόν, σε ένα πηγαδάκι δημοσιογράφων, τους είπαν ότι για τον Πολάκη, ότι του μεταφέρθηκε κιόλας αυτό, ότι παλιά έχινε στην καρδάρα με το γάλα. Τώρα έχει, η καρδάρα δεν έχει καθόλου γάλα, πετάς την καρδάρα και κάνεις απλό θόρυβο. Και νομίζω ότι το περιγράφουν πλήρως.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και τώρα ποιος θα αναλάβει τον ΣΥΡΙΖΑ?
0: ΣΥΡΙΖΑ, θα έχουμε. Γιατί όλη η φασαρία.
1: Ποιος θα κλείσει το μαγαζί, δηλαδή. Φεύγοντας μετά τις εκλογές, αλλά τέλος πάντων.
0: Κοίταξε, θέλουν να κατέβουν στις εκλογές. Θέλουν να κατέβουν στις εκλογές. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι η Ρένα Δούρου έχει μια βάση αρκετών βουλευτών που δεν θα φύγουν και θα τη στηρίξουν. Αλλά νομίζω θα είναι έκπληξη αν δεν βγει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας η Ρένα Δούρου με τους βουλευτές που θα μείνουν, έτσι.
1: Τους 10.
0: Θα δούμε, μέσα στην εβδομάδα πώς θα είναι. Τώρα για την προεδρία του κόμματος, εκεί δεν γίνεται τίποτα. Γιατί σου θυμίζω ότι έχουν αλλάξει τα καταστατικά τους και θέλουν και εκλογή από τη βάση. Πού να πας τώρα σε εκλογή από τη βάση, να κάνεις συνέδριο? Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα.
1: Θα ψηφίσουν 5.000. Θα είναι 5.000.
0: Και αυτό πρώτα απ' όλα. Ο αριθμός θα τους εκθέσει πρώτα απ' όλα. Αλλά δεύτερον, δεν προλαβαίνεις να το κάνεις αυτό. Ίσως βρουν ένα συλλογικό μοντέλο για να πάνε μέχρι τις εκλογές. Δεν ξέρω.
1: Σαν συγκρότημα θα είναι, σαν band. ΣΥΡΙΖΑ band θα μπορούσε να είναι, Αντώνη.

0: μετά το ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνουμε σε ευχάριστη διάθεση.
1: Σε μπαντ.
0: Σε μπαντ και ακόμα πιο καλά νέα. Γιατί έχουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό που γράφει ιστορία. Το νέο άλμπουμ Καμπάνες έγινε το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που κάνει ντεπούτο στο Billboard Top World Albums. Και μάλιστα είναι σε πάρα πάρα πολύ καλή θέση.
1: Πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Πολύ μεγάλη επιτυχία. Να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό. Το αξίζει.

0: Γιάννη, έχεις χρωστούμενα. Ψηφοδέλτιο Σαμαρά.
1: Ναι, λοιπόν, γίνεται μια προσπάθεια κυρίως να βρεθούν γυναίκες, γιατί πρέπει να πετύχει την ποσόστοση.
0: Α, γι' αυτό.
1: Είναι η ποσόστοση ψηφοδέλτιο των κομμάτων. Άρα έχει πέσει βάρος στο να βρουν υποψήφιες σε όλη τη χώρα, για να δεις πόσο μπροστά έχει φτάσει ο σχεδιασμός του κόμματος Σαμαρά. Επίσης, αυτό που μαθαίνω να δουν και έχει ενδιαφέρον σε οργανωτικό επίπεδο, όταν η κυρία Λατινοπούλου κατέβηκε στις ευρωεκλογές το 2024, πολλά πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία ήταν και κοντά στον Αντώνη Σαμαρά, στήριξαν την κυρία Λατινοπούλου. Mm-hmm. Κινήθηκαν οργανωτικά για αυτήν. Κορυφαίο παράδειγμα, ο κύριος Κόλλιας, που ήταν γραμματέας οργανωτικού επί Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, που στην ουσία είναι γραμματέας, νομίζω, στο κόμμα τώρα της Συμφωνίας Λογικής. Αλλά στην ουσία είναι αυτός ο άνθρωπος που τρέχει όλο το κόμμα οργανωτικά. Όλα αυτά τα στελέχη, τέλος πάντων,
0: τα κομίζουν.
1: Αρχίζουν σιγά σιγά να επιστρέφουν στο Μαντρί.
0: Α, μάλιστα.
1: Στο Μαντρί που λέγεται Αντώνης Σαμαράς, διότι από τη στιγμή που Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κόμμα, είναι δεδομένο ότι όλοι αυτοί θα πάνε εκεί.
0: Αυτό σημαίνει κάτι αρχίσει... για Λατινοπούλου.
1: Καταρχάς σημαίνει ότι αρχίζει να αποδυναμώνει το μηχανισμό της κυρίας Λατινοπούλου, εφόσον υλοποιηθεί.
0: Λέω μήπως μετακομίσει και η ίδια.
1: Αν στο τέλος δει ότι υπάρχει πρόβλημα, θα μπορείς να αποκλείσεις κάτι. Αλλά μου έλεγαν με αρκετή βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει συζήτηση αυτή τη στιγμή. Μπορεί να έχει γίνει στο παρελθόν, αυτή τη στιγμή ενεργή συζήτηση σε επίπεδο συνεργασίας Σαμαρά-Λατινοπούλου με κάποιο τρόπο. Επίσης, υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα από τη Νίκη για ένα κόμμα Σαμαρά, από ό,τι ακούω.
0: Γιατί με την Καριστιανού δεν τα βρήκαν.
1: Την Καριστιανού δεν.
0: Ναι, ναι.
1: Ζορίζει και για αυτό το πράγμα, για την επόμενη μέρα και στις εκλογές. Άρα και
0: αλλά
1: εκεί υπάρχει μια...
0: έτσι.
1: Δύο δεξαμενές για το κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά, το οποίο πιστεύω προς το τέλος καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου, αν δεν προκηρυχθούν εκλογές, θα κάνει και αυτό την εμφάνισή του.
0: Άρα πλέον δεν είμαστε στο αν θα κάνει κόμμα, είμαστε στο πότε, έτσι.
1: Ναι,
0: έχει τελειώσει αυτό.
1: Ναι, ναι, αυτό έχουμε συζητήσει σε αυτήν την εκπομπή πόσες φορές. Που σου λέω είναι δεδομένο με τον τρόπο που κινείται ο κύριος Σαμαράς. Και ψάχναν όλοι να δούνε ποιοι του ετοίμασαν τα TikTok, τα βιντεάκια την προηγούμενη εβδομάδα. Που έγινε χαμός, παίξαμε και εδώ τα αποσπάσματα. Γιατί έδειχνε πολύ επαγγελματική δουλειά. Δεν έχω μάθει λεπτομέρειες, νομίζω και οι ίδιοι δεν θέλουν να πούν αν υπάρχει μια εταιρεία από πίσω που τα ετοιμάζει, που κάνει την οργανωτική δουλειά. Βέβαια, έδειχνε πολύ το σενάριο του βίντεο, έδειχνε να γίνει in-house, τουλάχιστον έβγαινε ένα πράγμα που αν μιλήσει με ανθρώπους Σαμαρά, με τον κύριο Σαμαρά, πάνω κατά ίδια θα σου πούνε. Αλλά είχε πολύ καλή τεχνική, ήταν τεχνικά άρτιο το αποτέλεσμα και αρκετοί στην κυβέρνηση λένε μα ποιος πήγε και τους έφτιαξε τα βίντεο. Υπάρχει μια τέτοια συζήτηση στο παρασκήνιο, να ξέρεις.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον όπως αυτό και όπως έχουμε πει και εδώ πολλές φορές, πολύ ενδιαφέρον το όνομα του κόμματος θα έχει, έτσι.
1: Αντώνης Σαμαράς για την Ελλάδα.
0: Αντώνης Σαμαράς για την Ελλάδα. Εντάξει, όχι πολιτική άνοιξη 2.
1: Εντάξει. Θα ήταν σαν να λέει, με ψηφίσετε.
0: Λοιπόν, για το ξέρω να σου πω που είπα στην αρχή, φαντάζομαι.
1: Που γυρνάει ο Τσίπρας στα βράδια,
0: έχεις να πεις. Που γυρνάει ο Τσίπρας στα βράδια.
1: Πού γυρνάει, σε κανένα θέατρο, σε κανένα εστιατόριο.
0: Όχι, ρε Σιγιάννη. Εκεί που θα έπρεπε να ήσουν κι εσύ, αν δεν ήσουν νέος ευτυχισμένος πατέρας. Πάω Grasshoppers.
1: Λεωφόρο, παιχνιδάρα.
0: Παιχνιδάρα.
1: Για τον Παναγιώτο
0: 3-0. Και γουρλής. Ξεκινάει καλά η σεζόν.
1: 3-0. Δυνατή κερκίδα, δυνατή ομάδα. Για να δούμε φέτος.
0: Έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός.
1: Γουρλής ο Τσίπρας, ε.
0: Γουρλής ο Τσίπρας.
1: Ναι, έχει παίξει άλλα παιχνίδια. Εντάξει, δηλαδή. Ένα όριο θέλω σε όλα.

0: πιο ενδιαφέρον στοιχείο, Γιάννη, της δημοσκόπησης της ΠΑΛΣ ήταν η ερώτηση σε ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ με ποιους θα θέλατε να κυβερνήσετε. Όπου βλέπεις εκεί πέρα ότι ένα μεγάλο ποσοστό είπε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Δηλαδή, εγώ το θεωρώ δεδομένο. Εγώ θυμάσαι όσο έχω πει παλιότερα ότι όταν ο κ. Ανδρουλάκης είχε βγει εγκαίρως σε ερωτήσεις τι θα συνεργαστείτε, τι θα κάνετε και έλεγε κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ σε κάθε περίπτωση με έναν, δύο, τρεις άξονες και δεν έλεγε αποκλείω τη Νέα Δημοκρατία και όλα αυτά, θα ήταν πολύ καλύτερες δημοσκοπήσεις.
0: Εντάξει, δεν θα μπορούσε να μην την αποκλείσει, αλλά θα μπορούσε να μην βγει η συνεδριακή απόφαση.
1: Τον παγίδευσε,
0: συμφωνούμε.
1: Τον παγίδευσε ο Χάρης Δούκας, του κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί ένας κεντρός ψηφοφόρος που λέει δεν συνεργάζομαι με αυτόν, δεν συνεργάζομαι εκεί. Το κέντρο θέλει μια αποτελεσματικότητα.
0: Υπάρχει πλέον συνεδριακή απόφαση. Το ΠΑΣΟΚ δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Περαστικά.
0: Και το απέδειξε ο Ανδρουλάκης στη Βουλή αυτή την εβδομάδα.
2: Θα δώσετε 13η σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει? Πείτε μου, ένα νούμερο θέλω.
3: Δεν θέλω χαρτιά.
2: Πόσο στοιχίζει? Θα μου πείτε. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο?
4: Το πρώτο χρόνο ανέχεται
2: σε 420%. Α, η 13η σύνταξη.
4: Είπαμε σε δύο δόσεις.
2: Α, ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή?
5: Εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 13η σύνταξη ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικα. Μπακάλικο το γενικό λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας.
6: Η επαναφορά της 13ης θα γίνει σταδιακά σε δύο φάσεις. Η πρώτη τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης και η δεύτερη τον τρίτο. Τον πρώτο χρόνο το κόστος ανέρχεται σε 420 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Τον τρίτο χρόνο το κόστος για τη δεύτερη δόση θα είναι 840 εκατομμύρια ευρώ.
7: Κόστος λογημένο, τεκμηριωμένο και πάνω απ' όλα δίκαιο. Όποιος λέει ότι δεν ξέρουμε, μάλλον έχασε το επεισόδιο. Τελικά η είδηση της ημέρας είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν δώσει ποτέ τη 13η σύνταξη.
1: Αυτό το ηχητικό αποδεικνύει και κάτι άλλο. Ότι όσα δεν μπορείς να πεις στη Βουλή, γιατί είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία, ρωτάς, σου απαντάνε, παρέμβαση, σου απαντάνε, μετά από ό,τι σου πει τελευταία φορά ο Πρωθυπουργός, δεν έχεις κάτι να απαντήσεις. Αν έχεις όμως TikTok,
0: απαντάς.
1: Γίνεις και απαντάς εκεί. Γιατί το απόσπασμα το πρώτο του κ. Μητσοτάκη από τη Βουλή στην ερώτηση του κ. Ανδρουλάκη και την ακρίβεια που συζητούσαν για 13η σύνταξη και φάνηκε έτσι όπως έγινε η αντιπαράθεση, να μην ξέρω ο κ. Ανδρουλάκης πόσο κοστίζει το μέτρο που προτείνει, και ήρθε στο TikTok να βάλει απόσπασμα της ομιλίας την προηγούμενη μέρα και να κάνει το δικό του σχόλιο για να έχει τον τελευταίο λόγο.
0: Εγώ όταν βλέπω να υπάρχει κόντρα αρχηγών στη Βουλή και μετά το πρώτο κόμμα που βγάζει ανακοίνωση, σημαίνει ότι κάτι δεν έκανε καλά ο αρχηγός.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Επίσης τώρα που λέμε κόντρα στη Βουλή, ο Φάμελος θα σου λείψει. Ο Φανέβαινε με ύφος πάνω ότι ερχόμαστε.
0: Πάρα πολύ. Νομίζω θα λείψει όλο τον κόσμο που το συζητώ.
1: Και θα μιλάει Δουρού.
0: Θα μιλάει η Δούρ.
1: Μετά η πρωθυπουργός ελευθερίας.
0: Θα προλάβει.
1: Μετά. Σωστό. Εκλογές Σεπτέμβρη. Θα προλάβει.
0: Καλά άλλο αυτό. Καταρχάς σίγουρα κάτω από το κουκουέ πλέον, έτσι, που έχει 21 βουλευτές. Εύκολα αυτό.
1: Ναι.
0: Και μετά πας κάτω από ελληνική λύση.
1: καλά ξεκίνησε, καλά τελειώνει για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πω ρε εσύ, δεν γίνονται αυτά πράγματα. Λοιπόν, μας κάνει νόημα η Δήμητρα Σταματίου. Λοιπόν, ό,τι είπες.
1: Κάπου εδώ χαιρετάμε. Την επόμενη Κυριακή ξανά.
0: Να είστε καλά. Καλή Κυριακή να έχετε. Γεια σας.

0: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
1: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Για το σπίτι του μέλλοντος.
7: Για τον αγρότη του σήμερα.
6: Για τον εργολάβο του τώρα.
7: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
6: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
7: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
6: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
7: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
6: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
7: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
10: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
11: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
12: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
13: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
14: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
15: Η Μερούλα.
14: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού?
16: Μύρισε όλη η γειτονιά.
17: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
18: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
19: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
18: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
19: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
18: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
19: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
20: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Μετά την επίθεση των φρουρών της επανάστασης του Ιράν τη νύχτα σε δύο πλοία, το ένα εκ των οποίων εμπορικό με κυπριακή σημαία ανοιχτά του Ομάν και το κλείσιμο των στενών τορμούς μέχρι νεωτέρας. Ένα συνδός υπηκός μέλος του πληρώματος αγνοείται στερά από την επίθεση. Το Κατάρ για λόγους ασφαλείας συνιστά στους χρήστες όλων των θαλασσίων σκαφών και των αλληλευτικών σκαφών να αναστείλουν προσωρινά τις μετακινήσεις τους διαθαλάσσεις μέχρι νεωτέρας. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου.
22: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
23: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
24: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
21: Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλύνουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώς στα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν βόρειο, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.
25: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
26: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
25: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου,
26: θα ησυχάσεις για 15 χρόνια.
25: Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostik. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
26: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
25: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostik έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
21: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
24: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή. Είναι διδάκτορ ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής ψυχιατρικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στον τομέα κοινωνικής ψυχιατρικής, διατελεί τακτικό μέλος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και διεθνές μέλος της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής και της Διεθνούς Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής. Είναι ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας. Με τόσους τίτλους πώς συστήνεστε? Δεν χρειάζεται μάλλον. Λέμε Θάνος Ασκητής και αυτό είναι συνώνυμο όλων των ιδιότητων σας.
27: Ναι, άμα το λέτε εσείς, το δέχομαι κι εγώ. Είμαι ψυχίατρος. Και αυτό πραγματικά με έχει σηματοδοτήσει στη ζωή μου. Και είμαι ο ψυχίατρος που άνοιξα το φως στη ψυχιατρική.
24: Με ποια έννοια?
27: ότι μίλησα ανοιχτά για την ψυχιατρική. Στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, στην αυτογραφία μου. Άνοιξα λίγο τις πόρτες των κλειστών γραφείων της ψυχιατρικής, του χαμηλού φωτισμού, και είπα ότι ο ψυχίατρος πρέπει να βλέπει τον ασθενή του και ο ασθενής να ξέρει ποιος είναι ο γιατρός του. Φυσικά στα πλαίσια της κοινωνικής ψυχιατρικής και όχι άλλων ψυχικών διαταραχών που έχουν άλλη σημειολογική αναφορά.
24: Είστε από τους πλέον αναγνωρίσιμους Έλληνες. Φαντάζομαι πολλές φορές θα σας σταματά κάποιος στο δρόμο ή σε ένα εστιατόριο και θα σας ρωτά κάτι. Οι ερωτήσεις που σας κάνουν οι άνθρωποι στο δρόμο μοιάζουν με τις ερωτήσεις που κάνουν οι άνθρωποι στο ιατρείο? Τους απασχολούν πάνω κάτω τα ίδια θέματα?
27: Περίπου είναι ίδιες. Αυτός όμως που είναι στο γραφείο είναι πιο συνειδητοποιημένος να μιλήσει, εξάλλου και μία ώρα μπροστά του. Μπορεί να ανοίξει τη σκέψη του και να περιγράψει το πρόβλημά του. Στο αεροδρόμιο που συχνά ταξιδεύω, να σταματάνε γρήγορα, που και αυτοί ταξιδεύουν κι εγώ, να μου πετάξουν μία ερώτηση, να πάρουν μία απάντηση που δεν την έχω πολλές φορές και να φύγει είτε ευχαριστημένος είτε περισσότερο προβληματισμένος.

0: φοβηθήκατε?
1: Στοιχείο.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που
1: πολλές,
0: μπορεί...
1: Πολλές. Πραγματικά σας το λέω και
0: ποια είναι η πιο καθοριστική για τον ψυχίατρο?
1: Το περπάτημά μου στο λιμάνι της Χίου. Όταν ήμουν 5-6 χρονών, η Χίος ήταν φτωχική όπως όλη η Ελλάδα. Είχε ένα τρομερό λιμάνι, πέτρινο, το οποίο εμένα με κυρίευσε στην έννοια ότι περπάταγα στο χώρο που περπατάγανε λίγοι άνθρωποι. Έβλεπα τη θάλασσα, μύριζα την αλμύρα της θάλασσας και η μάνα μου, η συγχωρημένη, με πήγαινε στον όρμο του λιμανιού που το καράβι έβγαινε ίσα ίσα με το φάρο που αναβόσβηνε 10 το βράδυ και εγώ ήθελα να αγγίξω με το χέρι μου το καράβι. Είναι ζωή για ένα νησί. Φέρνει ζωή, παίρνει ζωή. Το φάρο το βράδυ που του έδινε μια άλλη μορφή χάρης και συμπεριφοράς γύρω από το ταξιδεύω, με έβαλε και εμένα να το αγγίξω. Δεν μπορούσα φυσικά να το αγγίξω, αλλά έκανα φοβερή προσπάθεια να αγγίξω το πλοίο.
0: Υπάρχουν αναμνήσεις που καθορίζουν τους ανθρώπους?
1: Βεβαίως υπάρχουν. Και λίμωνε η παιδική ηλικία, αν δεν έχει αναμνήσεις και δεν σηματοδοτεί και θετικά και αρνητικά μηνύματα, που αργότερα γίνονται φίλτρα και βιωματικές ή συμπεριφορικές λειτουργικές σκέψεις με τον εαυτό σου.
0: Έχετε μια δυσάρεστη παιδική ανάμνηση?
1: Έχω ένα χαστούκι που μου έδωσε μια δασκάλα στοιχείο γιατί έκανα φασαρία.
0: Στην τάξη.
1: Και μου είπε ότι είσαι, νομίζω μου είχε πει ότι είσαι παλιόπαιδο, κάπως έτσι. Με πείραξε πάρα πολύ. Και όταν το είπα στη μητέρα μου, η μητέρα μου είπε καλά σου έκανε.
0: Α, δεν σας έδωσε και εκείνη ένα χαστούκι?
1: Όχι,
0: γιατί συνηθιζόταν κάτι τέτοιο.
1: Μου έδωσε ένα άλλο χαστούκι σε μια άλλη τάξη πάντα του σχολείου, στοιχείο, που έφυγα Τετάρτη του Δημοτικού. Όταν είπε η δασκάλα ότι κάνει φασαρία, ήμουν γενικά ένα παιδί που έκανε φασαρία, μετά έγινα ένα πολύ καλό παιδί. Στο γυμνάσιο δεν είχαμε λύκειο εμείς, εγώ έβαλα εξατάξιο γυμνάσιο. Ήμουν πραγματικά το αντίθετο της εικόνας που είχα δείξει στα χρόνια του Δημοτικού.
0: Το καλό παιδί πώς το προσδιορίζετε? Είναι μια ωραία παγίδα το καλό παιδί.
1: Ναι.
0: Λέμε κάνει αυτό, αλλά είναι καλό παιδί?
1: Το καλό παιδί καθορίζεται από το πώς το σύστημα του προσδιορίζει αυτό το ρόλο. Μια τάξη σε ένα σχολείο, καλό παιδί είναι το ήσυχο παιδί, αυτό που συντάσσεται με το πρόγραμμα, αυτό που είναι επιμελημένο στο να αποδίδει στο πρόγραμμα και στα μαθήματά του, να το αγαπούν οι δασκάλοι του και αυτό να είναι συντεταγμένο με την αναφορική αξία της τάξης.
0: Κατά συνέπεια, καλός άνθρωπος υπάρχει?
1: Όχι. Ο καλός άνθρωπος απριόρι είναι αυτός που ζει, λειτουργεί, κάνει παιδιά, πετυχαίνει στη ζωή του, αλλά είναι στη φύση του να είναι καλός. Δεν υπάρχει και κακός, αν θέλετε. Ο κακός, με την έννοια του ποινικού, αυτός που παραβιάζει τον νόμο, θα πάει στη φυλακή, θα έχει τις επιπτώσεις. Το πόσο καλός ή κακός είμαι με τον εαυτό μου, το ξέρω εγώ μόνο μέσα μου. Άρα, εμείς που επικοινωνούμε με τους ανθρώπους, και αυτή είναι η φύση μας και η ανάγκη μας, ξέρουμε ότι όλη μας η παρέα, η συντροφικότητα, η κοινωνική μας ζωή οφείλει να είναι καλή. Αν αισθάνεσαι ότι κάποιος άνθρωπος δεν είναι κακός, αλλά εσένα δεν σου πάει, δεν σου ταιριάζει, δεν επικοινωνείς μαζί του, είναι φυσικό να τον απομονώσεις και να τον αποκόψεις.
0: Και οι νονοί της νύχτας πάντως πιστεύουν ότι είναι καλοί οι άνθρωποι.
1: Ναι, και αυτοί μπορεί να είναι καλοί. Κοιτάξτε, η έννοια του θανάτου και της ζωής έχει πολλαπλές ερμηνείες. Έχει το θεϊκό μήνυμα, το κοινωνικό, το νομοτελειακό και το παραδοσιακό. Της οικογένειας, του πολιτισμού και της κουλτούρας που μεγαλώσαμε όλοι μας. Ο καλός και ο κακός είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά πρέπει να έχει ένα ισόρροπο δίκτυο μέσα στη ζωή του, για να μπορεί να εντάσσεται μέσα στη ζωή του. Αν ένας δολοφόνος κάνει έργο κοινωνικό, πως ξέρετε, υπήρξαν πολλοί ληστές, άνθρωποι

είχαν παραβιάσει τον νόμο, είχαν αφαιρέσει ζωές και όμως έκαναν αγαθοεργίες, χτίζαν εκκλησίες, τους αγαπούσε η τοπική κοινωνία. Αυτή ήταν καλή για την τοπική κοινωνία, κακή για το σύνολο και κυρίως για τον νόμο. Η μεγάλη λέξη, αν θέλετε, και ως άνθρωπος και ως ψυχίατρος, πιστεύω ότι είναι ο νόμος. Τόσο ο οποίος σε οριοθετεί, σου δίνει το δικαίωμα να υπάρξεις λειτουργώντας μέσα από συγκεκριμένες συνθήκες επιβίωσης.

0: η έννοια του καλού και του κακού δεν μπορεί να χωρέσει ακριβώς στην έννοια της νομικής.
1: Όχι, χωράει, διότι το νομικό πλαίσιο σε κάνει καλό ή κακό. Όσο η κοινωνία απελευθερώνεται, η νομοτέλεια της κοινωνίας αποτελεί θέσφατο για την προστασία του κοινού, του ανθρώπου. Άρα, τι είναι άνδρας, τι είναι γυναίκα, μιλώντας για τον ερωτισμό των δύο φύλων, εκεί θα δούμε πάρα πολλά πράγματα που η κοινωνία υποχρεώθηκε να τα προστατεύσει, φοβούμενη την αντίδραση ή τη χρέωση ή την έκθεση. Γιατί ο άνθρωπος εκτίθεται στη ζωή του, όχι μόνο στο δίκτυό του, αλλά στην καθημερινή του πορεία, ακόμα και στα παιδιά του. Όταν φτιάξεις μια οικογένεια, κάθε μέρα δίνεις εξετάσεις. Θες δεν θες. Όσο και αν το αρνείσαι, είσαι ένας πρωταγωνιστής που όταν βγεις στη σκηνή, οφείλεις να παίξεις καλά. Διαφορετικά κατέβα από τη σκηνή και φύγε.
0: Πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας, γιατί ψυχιατρική?
1: Κοιτάξτε, την ψυχιατρική τη χρωστάω σε μια γυναίκα που γνώρισε όταν ήμουν φοιτητής, που με μίλησε πάρα πολύ στο τι είναι άνθρωπος. Εγώ ήμουν ένας ανήσυχος άνθρωπος, ως φοιτητής και ως μαθητής, που θέλησα να μελετήσω λίγο περισσότερο γιατί υπάρχουμε, γιατί ζούμε, ποια είναι η ανθρώπινη σχέση, τι σημαίνει επικοινωνώ μαζί σου. Αυτή λοιπόν η γυναίκα σηματοδότησε στα χρόνια της φοιτητικής μου πορείας, 4ο-5ο έτος της ιατρικής, την ανάγκη να εμβαθύνουμε σε προσεγγίσεις που τελικά η ανθρώπινη νόηση έπρεπε να απαντήσει. Υπαρξιακό το δίλημα, πραγματιστικό το ερώτημα. Και απάντηση πολύ ρεαλιστική. Αυτό λοιπόν το τρίπτυχο με ταξίδεψε περίπου για τα επόμενα 3-4 χρόνια, μέχρι που τελείωσα την ιατρική μου, διαβάζοντας πάρα πολλά βιβλία, βλέποντας πολύ κινηματογράφο, ακραίο, πολλές φορές περιθωριακό, αλλά πάντα είχα το μυαλό στο δικαίωμα του σωστού και του λάθους. Όχι του καλού και του κακού. Τι είναι σωστό και τι είναι λάθος.
0: Μπερτολούτσι ή Πολάνσκι?
1: Κατά δύο. Μπερτολούτσι περισσότερο, γιατί νιώθω ότι πιο πολύ επικοινωνούσα με τα δικά του μηνύματα, αλλά Μποκάκιος. Περιθωριακές ταινίες που αμφισβητούσαν τη νόηση του ανθρώπου και έδιναν μεγάλη αξία στη σάρκα και στην ειδονιστική αναζήτηση. Ταινίες που έδειχναν Φασπίντερ, τώρα με πήγατε πίσω, που έδειχνε πολύ προβολική την ανθρώπινη περιθωριοποίηση αλλά και την αντίδραση. Αυτά τα φιλμς μου έφεραν μηνύματα τα οποία μετά άρχισα να τα διαβάζω. Διάβασα πάρα πολύ ανάλυση, παρότι ποτέ δεν πίστεψα στην ανάλυση στο τέλος. Και όταν τελείωσα την ιατρική και πήγα στο στρατό, που υπηρέτησα 30 μήνες στη θητεία μου, μέσα στη θητεία μου αποφάσισα ότι έπρεπε να ασχοληθώ με αυτό που τόσα χρόνια μελετάω. Αυτό το πράγμα ήταν η ψυχιατρική, αφού ήμουν γιατρός. Μα τον το είπα στον πατέρα μου, ο οποίος πατέρας μου, Κεφαλονίτης Γκάρ, πίστευε ότι ο γιατρός είναι ο χειρουργός. Τον κοίταξα λοιπόν, είμαστε στο νησί στην Κεφαλονιά και τρώγαμε οικογενειακά και του είπα ότι εγώ δεν θα κάνω χειρουργική. Όταν του είπα ότι θα γίνω ψυχίατρος, σηκώθηκε από το τραπέζι και μου λέει: πάμε δίπλα, θέλω να σου μιλήσω. Και πήγαμε δίπλα και ήταν και αδερφοί του εκεί και ξαδέρφια μας και μου λέει: τι πρόβλημα έχεις και θες να γίνεις ψυχίατρος? Και του είπα: κανένα πρόβλημα, γι' αυτό θέλω να γίνω ψυχίατρος. Άμα είχα πρόβλημα θα πήγαινα σε έναν ψυχίατρο. Μου απάντησε: όχι, θα κάνεις χειρουργική. Και του είπα και εγώ εκείνη τη φοβερή φράση που μου την έλεγε πάντα μέχρι να πεθάνει, ότι τελικά τι θες να γίνω, ένας κακός χειρουργός ή να γίνω ένας καλός ψυχίατρος? Και κατ' επέκταση θα ήμουν και κακός χειρουργός. Και μου απάντησε και εκείνος ότι αυτά ξεκινάς και λες που εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Εκεί έκλεισε η πόρτα και προχωρήσαμε στην ψυχιατρική. Βέβαια, ευτυχώς με έζησε στα καλά μου χρόνια. Είδε ότι είχα μια καλή πορεία, ότι έγινα βουλευτής. Δηλαδή, είδε όλα τα στοιχεία που του άρεσαν. Ήταν πολιτικών ο πατέρας μου. Πάντα στο κέντρο και πάντα πίστευε ότι το δίκαιο του ανθρώπου είναι να μπορεί να εκφράζεται και να επικοινωνεί με το σύστημα της ζωής.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή. Είναι ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας. Η τηλεόραση και η πολιτική πώς προέκυψαν στη ζωή σας? Ήταν ένας τρόπος για να επικοινωνήσετε το αντικείμενό σας?
1: Η τηλεόραση ασφαλώς ήταν ένας τρόπος. Όταν ήρθα στην Ελλάδα, βλέποντας ότι είχα εξειδικευθεί σε μια ιδιαίτερη σπουδή της ψυχιατρικής, την σεξουαλικότητα, γιατί εγώ δεν είμαι σεξολόγος με την ευρία έννοια του όρου, είμαι σεξ θεραπιστ. Δηλαδή, ως ψυχιατρός εξειδικεύθηκα στις σεξουαλικές θεραπείες ζευγαριών κατά βάση. Εγώ είμαι θεραπευτής ζεύγους και κατ' επέκταση και σε ατομικές θεραπείες παράλληλα μέσα από τις ψυχιατρικές μου γνώσεις. Που νομίζω ότι έγινα καλός ψυχιατρός και το εννοώ. Διάβασα πολύ ψυχιατρική. Μ' αρέσει η ψυχιατρική. Δεν μ' αρέσει η ψυχιατρική της ενεργούς φάσης των ψυχώσεων που χρειάζονται νοσηλευτική προσέγγιση ή παραγωγική θεραπεία διαφορετική από αυτή που έχω εγώ. Άρα βλέπω και πολύ περιστατικά νευρωσικά που το άγχος, ο φόβος και η κυριαρχία του εγώ και του εμείς είναι τα ζητούμενα μέσα σε μια διαχείριση σχέσης. Εκεί το σεξ είναι καθοριστικός παρονομαστής.
0: Έχετε ένα μότο, το σεξ είναι ζωή, ο έρωτας δικαίωμα.
1: Ναι,
0: γιατί γίνεται ο διαχωρισμός, γιατί είναι άλλο το σεξ και άλλο ο έρωτας?
1: Ναι, είναι αυτό που γράφω τώρα, γράφω ένα βιβλίο από τη σεξουαλικότητα στη γονιμότητα. Το σεξ συνδέεται άρρηκτα με τη ζωή, γιατί γεννάει η ζωή. Δηλαδή αλίμονο αν μέσα από τη σεξουαλική σου συμπεριφορά διεκδικήσεις ένα κύτταρο δικό σου. Που είναι το παιδί σου αύριο, αν θέλεις. Δεν είναι υποχρεωτικό, δεν υπάρχει κανόνας να γίνει, αλλά καλό είναι να γίνει. Για σένα καλό να γίνει. Υπαρξιακά είναι τα αιτήματα της αναπαραγωγικής διαδικασίας της ζωής μας. Όταν φύγω από αυτή τη ζωή, ό,τι και να έχω πετύχει, ό,τι και να έχω κάνει, όσα χρήματα και να έχω αποκτήσει, ουσιαστικά τελείωσα. Το που θα πάω δεν ξέρω μετά. Ξέρω όμως ότι όσο ζω, θα πίσω πίσω μου έναν άνθρωπο, δύο ανθρώπους για την ακρίβεια, που θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να είναι οι συνεχιστές της ζωής μου. Με τα καλά και τα κακά της ζωής. Αλλά στη βάση, η σεξουαλικότητα παράγει ζωή. Είναι από τη φύση προδιαγραμμένη να δώσει ζωή. Γι' αυτό και είμαστε ζώα στην πραγματικότητα. Η παρόρμηση, ο πόθος, η ειδονή, η έλξη, η αίσθηση του κυριαρχώ είναι στοιχεία της φύσης. Το σεξ είναι ζωή και έρωτας δικαίωμα. Δυστυχώς στις μέρες μας αυτά έχουν λίγο συρρυκνωθεί και έχουμε χάσει την αρχική δομή του πώς μιλάμε. Τι είναι σεξ, τι είναι έρωτας? Το σεξ είναι ένα στοιχείο της φύσης. Είναι η βιολογική μας ανάγκη. Οι προκλήσεις του εγκεφάλου, οι αισθητηριακές αντιλήψεις, η σύνδεση με την ειδονή και την ευχαρίστηση, τον οργασμό. Γιατί όταν γνωριστούμε σεξουαλικά, μέσα από στοιχεία περισσότερο ποσοτικά, όπως λέμε. Δηλαδή η έλξη, η επιθυμία, η γοητεία, η εικόνα, το σώμα μας, βιώνουμε κορυφώσεις. Αυτό μπορεί να μας δώσει ένα excitement, μια ένταση, μια χαρά. Στην πραγματικότητα όμως, αν δεν συνδεθούμε με την επικοινωνία, που είναι η βάση του έρωτα, με την ψυχική επαφή, που είναι το βίωμα του χρόνου, το σεξ από μόνο του θα καταρρεύσει.
0: Δεν ξέρω τι λένε οι στατιστικές, αλλά πολλοί πιστεύουν ότι οι άνθρωποι πια είναι περισσότερο άπιστοι από ό,τι ήταν πριν από 50 χρόνια. Ενδεχομένως γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί αφινόμαστε πιο εύκολα στο πάθος του σώματος, γιατί το σώμα μας καθοδηγεί.
1: Προσέξτε, τώρα βάλετε μια λέξη που θέλει πάρα πολύ συζήτηση. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει σεξουαλική πίστη και απιστία. Ο εγκέφαλος δεν αναγνωρίζει συμπεριφορές πίστης ή απιστίας. Αναγνωρίζει συμπεριφορές συνδέσεων. Δηλαδή η οξυτοκίνη μας, η ντοπαμίνη μας, οι ενδορφίνες μας συσχετίζονται με την ανάγκη να θέλω να είμαι μαζί σου. Αυτό δεν περικλείει πάντα τη σεξουαλική πίστη ή την προδοσία ή την απιστία ή το ανήθικο που οι κοινωνικοί θεσμοί, η κουλτούρα μας διαμόρφωσε ως ανάγκη ύπαρξης της καθαρότητας του γένους.
0: Αυτό μπορείτε να μας το δώσετε με ένα παράδειγμα? Μπορώ δηλαδή να κάνω έρωτα με τον Γιάννη και να είμαι σε σχέση με τον Θάνο?
1: Όχι. Με τα σημερινά δεδομένα που μεγαλώνουμε, προφανώς όχι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό και αυτό δείχνει και παθολογία. Αλλά αν μου πείτε η σεξουαλικότητα προϋποθέτει μία πίστη εφόρου ζωής, θα σας πω ότι αυτό δεν υπάρχει. Και γιατί δεν υπάρχει? Διότι η πίστη συσχετίζεται πολύ με το γένος, με τα κύτταρα που δεν θέλουμε να μολυνθούν από άλλα κύτταρα. Όταν οι άνθρωποι φτιάξαν ομάδες και δημιούργησαν τις οικογένειες με έναν αρχηγό μπροστά, το αρσενικό κατά βάση, υπήρξε η ανάγκη αυτό να μην μολυνθεί από μια άλλη φυλή. Άρα η σεξουαλικότητα ως συμπεριφορά χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτής της επιλογής να αυξήσουμε τη φυλή μας, να παράξουμε παιδιά, να παράξουμε κύτταρα, γονίδια. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη σεξουαλική απιστία. Είμαι παντρεμένος μαζί σου και μια άλλη κοπέλα μου προκάλεσε μια σεξουαλική επιθυμία, μια ένταση, παρασύρθηκα, πήγα μαζί της. Αυτό έρχεται υποχρεωτικά να δώσει ο νόμος το κοινωνικό κομμάτι της ηθικής, η νομοτέλεια του είναι ότι εγώ και εσύ είμαστε παντρεμένοι, άρα είμαστε συνδεδεμένοι και νομικά και κοινωνικά και λειτουργικά για να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Δηλαδή άνθρωποι δεν κάνουν παιδιά. Ουσιαστικά τους ενώνει η συναισθηματική επικοινωνία, η ψυχική αναγνώριση. Η σεξουαλικότητα όμως εδώ δεν θα με πίστης. Πίστη είναι να μείνει στα δόντια η γυναίκα που πάει με κάποιον άλλον, μείνει έγκυος και μολυνθεί. Αυτό λέει το νόημα της πίστης. Η καθαρότητα της φυλής, της οικογένειας. Να μείνει καθαρή η οικογένεια. Βέβαια σήμερα έχουμε κτίσει μια δυτική αντίληψη που έχει πραγματικά φέρει το νόημα ότι εγώ και εσύ, όπως λέει και ο γάμος, εφόρου ζωής θα είμαστε πιστοί. Δεν θα προδώσει ο ένας τον άλλον. Αυτό όμως στην πραγματικότητα, αν θέλετε, δεν είναι ρεαλιστικό. Τα παλιά χρόνια, όπως ξέρετε, η οικογένεια ήταν ο γάμος, σοβαρός θεσμός, πολύ ισχυρός. Ήταν οι συνδέσεις της οικογένειας, τα δικά μας σπίτια και η μικρή κοινωνία που ζούσαμε. Όταν φτιάξαμε τις μεγάλες απρόσωπες πόλεις, οι άνθρωποι ξεχύθηκαν σε μια ατομική ναρκισιστική αναζήτηση που το εγώ κυριάρχησε το εμείς. Το εμείς ήταν η τροφοδότηση της ζωής, ο φροντιστικός χώρος, η συναισθηματική κάλυψη και κυρίως η αγάπη του νοήματος ότι φτιάξαμε μια οικογένεια.

0: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
1: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
9: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
10: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
11: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
12: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
13: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Κατέληξε σήμερα το πρωί ένας από τους τρεις εγκαυματίες που νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι μετά την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Πρόκειται για 50χρονο που νοσηλεύονταν στο ΚΑΤ και έχει υποστεί πολύ σοβαρά εγκαύματα στο 90% του σώματός του. Συνθήματα που έλεγαν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα έξω από το σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται, τόνισε στον Σκάι κυρία Βολουδάκη, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τα καθήκοντά της. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομοίη επίθεση κατά της Δημοκρατίας. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν αλλά και την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τεράστιο βαρύδι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους μπέλι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η αίσθηση μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση, θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών ο πρώην εμίρης του Κατάρ, Σαΐχης Αλ-Θάνι. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Και ο καιρός, έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
16: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή. Είναι ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας. Η τίτλη σας είναι πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σταθώ σε αυτό. Γιατί...
17: Και εγώ βαριέμαι να τσοκώ.
16: Ωστόσο, πότε προλάβατε και αποκτήσατε όλους αυτούς τους τίτλους?
17: Η ηλικία μου το επιτρέπει να τους έχω αυτούς τους τίτλους.
16: Η οποία δεν φαίνεται όμως.
17: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Αλλά δεν πάβει το βιολογικό μου ρολόι να λέει ότι είμαι.
16: Υπάρχει αυτό το βιολογικό ρολόι ή είμαστε όσο αισθανόμαστε?
17: Όχι, υπάρχει το βιολογικό ρολόι. Να σας πω, από μικρός άμαθα να είμαι υγιής. Δεν κάμψα ποτέ ζωή μου. Δεν έχω πει ποτέ αλκοόλ. Φρόντιζα να μην παχαίνω. Όχι πάντα, γιατί είμαι φιλίδωνος στοματικά. Αλλά στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος πρέπει από τη μικρή του ηλικία να φροντίζει. Θα σας πω ότι ήμουν μαθητής που πήρα το βραβείο στα 17 μου χρόνια για την αποταμίευση. Το νόημα της αποταμίευσης. Τότε ήταν η Χούντα, να ξέρετε, και είχαμε πάει στην Ισπανία που ήταν ο Φράνκο, αδελφός της Χούντας. Και είδα μια μαδριτή λάσπη με καρόδρομους. Και είπα, Θεέ μου, τι ωραία που ζούμε εμείς στην Αθήνα. Τον πολιτισμό, στη σύγχρονη πόλη. Όταν ξαναγύρισα το 96, 26 χρόνια μετά, ως ψυχίατρος σε ένα συνέδριο της Παγκόσμιας Σχέσης Κοινότητας, είδα μια τελείως διαφορετική Μαδρίτη. 7 περιμετρικές, μεγάλες λεωφόρους, πλατάνια, πολυπράσινο, και είπα τότε, Θεέ μου, γιατί την Αθήνα την άφησες πίσω?
16: Τι σας απάντησε ο Θεός?
17: Μου είπε ότι μάθε να ζεις όπου κι αν είσαι. Γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα.

0: πρώτα με το σεξ, στην ουσία με τον εαυτό μας, ή μήπως με το πώς είναι ο εαυτός μας όταν συναντάται με τον άλλον.
1: Όλα αυτά μαζί εγώ τα δέχομαι που είπατε. Είναι εικόνες του εγώ. Η σεξουαλικότητα, όπως σας είπα, παγιδεύεται από κανόνες και από στόχους. Που καμιά φορά και εμείς οι ειδικοί φταίμε που βάλαμε τόσους πολλούς στόχους και κανόνες. Από την άλλη, από την προσδοκία. Η σεξουαλικότητα είναι η επιθυμία, η προσδοκία και η εμπλοκή.
0: Δεν ξέρω αν το κάνατε εσείς αυτό, αν εσείς δηλαδή θέσατε αυτούς τους στόχους. Φοβάμαι ότι το σινεμά, η διαφήμιση, οι φωτογραφίες κάνανε μεγάλη ζημιά στους ανθρώπους, γιατί φαντασιωθήκαμε ότι το σεξ είναι κάτι που ρέει αβίαστα, τα ρούχα βγαίνουν αυτόματα, τα μαλλιά δεν χαλάνε, ενώ η πραγματικότητα μας διαψεύδει και εκεί στη διάψευση νομίζουμε ότι κάνουμε κάτι λάθος.
1: Το λέτε πολύ καλά, αλλά θα σας πω σε αυτά που λέτε ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική πινελιά, ο ναρκισισμός. Αναπτύξαμε τόσο πολύ τις υπερεγωτικές μας δυνάμεις, στο να θέλουμε να αρέσουμε, να εξουσιάζουμε, να είμαστε άνετοι, να μας αγαπάνε όλοι, να έχουμε πάντα δίκιο. Ξέρετε ότι η κοινωνία μας, μέσα από κρίσεις που πέρασε, όχι μόνο την οικονομική, και κρίση κοινωνικής συμπεριφοράς, και κρίση νομοτελειακής αναγνώρισης, και φυσικά την οικονομική κρίση και την κρίση COVID. Ο δικαιωματισμός είναι μια υποκειμενική αίσθηση ότι πάντα έχω εγώ δίκιο. Αυτό το βλέπουμε στα ζευγάρια τα τελευταία χρόνια. Εγώ ασκώ ιατρική 42 χρόνια σχεδόν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι βλέπω τα τελευταία περίπου 15-20 χρόνια ότι ο άνθρωπος ψάχνει να βρει τη δικαίωσή του, όχι το δίκιο του. Δηλαδή αισθάνεται ότι έχει δίκιο. Και ότι έρχομαι σε εσένα που είσαι ειδικός για να μου το αποδείξεις ότι έχω δίκιο. Και να πείσεις και τον σύντροφό μου ότι έχω δίκιο. Αυτό λοιπόν χαρακτήρισε μια αντίληψη καταναγκαστικών συμπεριφορών. Δηλαδή ο άνθρωπος φοβάται να κάνει λάθος. Κρύβεται από τον εαυτό του. Αισθάνεται αδύναμος όταν κλάψει. Ξέρετε πολύ καλά, υπάρχουν κουλτούρες. Ο άνδρας δεν μπορεί να κλάψει, δεν επιτρέπεται να κλάψει. Η γυναίκα επιτρέπεται να φωνάξει, να αντιδράσει. Ο άνδρας πρέπει να δείρει με τις παλιές λογικές μιας κακής θεώρησης τι είναι άνδρας και τι είναι γυναίκα. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα καταγράφουν μια δυναμική νέων προτύπων συμπεριφοράς. Η σεξουαλικότητα ακολουθεί. Μην ξεχνάτε ότι η σεξουαλικότητα έχει τρία πόδια: την κοινωνία, τη βιολογία και την ψυχολογία. Εντάξει, η κοινωνία είναι πρώτη. Δηλαδή, η σεξουαλικότητα εκφράζεται όταν έρχεται ένας πελάτης να δω πού ζει, τι κουλτούρα έχει, τι μόρφωση έχει αυτός ο άνθρωπος, τι θρησκευτικό συνέστημα διαθέτει, τι πίστη έχει απέναντι στον εαυτό του και στο δίκτυό του, που είναι η γυναίκα του, που είναι τα παιδιά του, μπορεί να είναι μια καινούργια σχέση. Το φλερτ ενοχοποιήθηκε και σήμερα οι νέοι άνθρωποι μέσα από τα διαδίκτυα δεν φλερτάρουν πια. Δεν τολμούν να μιλήσουν ανοιχτά. Ή στέλνουν μηνύματα, ή περιμένουν να γνωριστούν μέσα από το μηχάνημα. Και δεν έχουν καμία πρωτοβουλιακή αίσθηση να πω σε έναν άνθρωπο: μου αρέσεις, θες να πιούμε έναν καφέ.
0: Παρ' όλα αυτά, είστε αισιόδοξος για το μέλλον. Μπορεί ναι. Κάποια στιγμή οι άνθρωποι να ξανασυναντηθούν.
1: Ναι, βέβαια. Αλίμονα δεν ήμουν αισιόδοξος ως θεραπευτής και ως γιατρός. Πάντα να ξέρετε, στο τέλος της ημέρας, αυτό που μετράω είναι πόσους άνθρωπους μπορεί να επηρέασα. Πάντα ως γιατρός, δεν έχω ποτέ προσωπική γνώμη, να ξέρετε. Δεν δικαιούμαι προσωπικής γνώμης. Έχω τη γνώμη του ειδικού. Σε αυτό όμως έχω μια υπογραφή το βράδυ που φεύγω να πάω στο σπίτι μου, ότι αυτόν τον έβαλα να σκεφτεί λίγο περισσότερο. Εκείνος που το φάρμακο που το δώσα θα το πάρει, θα με πιστέψει, θα ακολουθήσει, θα συμμορφωθεί. Όλα αυτά είναι στην ιατρική πράξη. Αλλά από την άλλη, δεν πάμε να είμαι ένας πατέρας, είμαι ένας σύζυγος, είμαι ένας καθημερινός άνθρωπος. Μπήκα ξανά στην πολιτική τώρα, είμαι αιρετός εκλεγμένος στην δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση, έχοντας τίτλο Αντιπεριφερειάρχη Υγείας. Να τον έχετε αυτόν τον τίτλο, να σας το λέω εγώ τώρα. Όλα αυτά λοιπόν καταδεικνύουν την ανάγκη μας να είμαστε πολύ πιο, όχι σωστοί, πιο αληθινοί, αλλά και γνώστες. Εγώ αρνούμαι να δεχτώ τον άνθρωπο ο οποίος δεν διαβάζει, δεν ξέρει που βρίσκεται, δεν γνωρίζει την πραγματικότητα και ακολουθεί μύθους, αντιλήψεις, πορείες, συμπεριφορές που κάποιοι τον καθοδηγούν. Και δεν έχει ο ίδιος την κρίση του εαυτού. Μπορεί να διαφωνεί σε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά να έχεις μια σκέψη γιατί διαφωνείς. Διαφωνείς για να γκρεμίσεις, διαφωνείς γιατί κάτι θες να κτίσεις, ή διαφωνείς για να υπάρχεις. Αυτό λοιπόν όλο το ζητούμενο στη σημερινή κοινωνία είναι πολύ πιο προβολικό. Και οι άνθρωποι είναι πιο καταθλιπτικοί, περισσότερο φοβικοί, αγωνιώδεις και έχουν πάντα την αίσθηση να μην εμπλακώ. Να μην εμπλακώ σε μια σχέση, να μην κάνω ένα γάμο, να μην κάνω ένα παιδί. Άρα τι κάνω? Κλειδώνω πιο πολύ τον εαυτό μου ναρκισιστικά μέσα σε ένα εγώ και σε ένα είναι που τελικά είμαι μόνος μου.
0: Κάτω από το φόβο της δέσμευσης τι υπάρχει? Τι φοβούνται στα αλήθεια οι άνθρωποι?
1: Τη συνέπεια. Το κόστος.
0: Την ευθύνη.
1: Την ευθύνη. Κοιτάξτε, αν δείτε γύρω σας πόσοι άνθρωποι παντρεύονται και πόσοι χωρίζουν. Πόσοι σήμερα δεν παντρεύονται. Πόσοι σήμερα άνθρωποι της δυτικής κοινωνίας δεν κάνουν παιδιά. Δεν έχουν την ανάγκη να κάνουν παιδιά. Δεν είναι θέμα, ακούω σε πολιτικές απόψεις και σκέψεις ότι υπάρχει οικονομική δυσπραγία. Υπάρχει. Αλλά το παιδί εμείς το κάναμε τόσο ακριβό. Εμείς ανεβάσαμε τον πύχη ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο, πρέπει να κάνει 10 φωτιστήρια την ημέρα, χορό, να πάρει μουσική, να αγοράσει πιάνο. Όλα αυτά είναι δικά μας οράματα, θετικά οράματα. Αλλά αυτά δεν μπορούν να κατακλείσουν και στην τελική εικόνα τον εαυτό μας να γεννήσουμε ένα παιδί. Να θεωρούμε ότι αυτό είναι ακατόρθωτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε ένα παιδί σήμερα. Και όμως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Προχθές είδα ένα κύριο, ο οποίος δεν παντρεύτηκε ποτέ, 67 χρονών. Και μου λέει: Είμαι πάρα πολύ πλούσιος. Έχω πολλά χρήματα στην τράπεζα. Αλλά έκανα μεγάλο λάθος. Λέω: Ποιο? Δεν έφερα ποτέ ένα σύντροφο στη ζωή μου. Δεν πίστεψα ποτέ σε μια γυναίκα. Δεν έκανα ένα παιδί. Και τον είδα που το έλεγε και σαν να έλεγε: Όλα αυτά τελικά που έκτισα, μήπως τελικά τα γκρέμισα.
0: Είναι αργά για αυτόν τον 67 χρονών να φτιάξει τη ζωή του, όπως θα έλεγε η γιαγιά μου τώρα.
1: Κοιτάξτε, βιολογικά είναι αργά. Αλλά εμείς δεν μιλάμε μόνο με τη βιολογική συμπεριφορά μας. Αν η ψυχή του ανάγκη το χρειάζεται, ναι, οφείλει να έχει ένα δεσμό, να έχει μια σχέση. Όχι μόνο φροντιστική, γιατί όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, τη βλέπει τη φροντίδα, την ασφάλεια, την υποστήριξη. Φοβάται το θάνατο, την ασθένεια. Στην πραγματικότητα όμως είναι να έχεις έναν άνθρωπο να μπορείς να πεις δύο κουβέντες. Να μείνεις μόνος σε μια συσκευή μπροστά, που το μυαλό σου άδειο βλέπει λίγο παρατηρητικά μια εικόνα και σκέφτεσαι μαύρα πράγματα στο μυαλό σου.

0: Υπάρχει τέλεια σχέση, τέλειο ζευγάρι.
1: Αν το ξέρετε, θα μου το πείτε και.
0: Αλλάξατε την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα. Κάνατε μια τρέλα.
1: Έφυγα νύχτα από την Αθήνα για να πάω στη Θεσσαλονίκη και να γυρίσω άυπνος το πρωί.
0: Άξιζε τον κόπο.
1: Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο.
0: Είναι άλλη η ιδιωτική και άλλη η δημόσια ζωή μας.
1: Βέβαια. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα και αυτό είναι και πολύ ωραίο. Η ιδιωτική σου ζωή, να σας πω εγώ τόσα χρόνια που έχω προβληθεί στην κοινωνία μας, ποτέ δεν έβγαλα την ιδιωτική μου ζωή. Και θέλω να πω ευχαριστώ στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι έπρεπε να δείξω. Υπήρξε παλιά ένα κανάλι που μου είπε κάτι που μου φάνηκε τόσο αστείο που γέλαγα μετά μία ώρα. Μου είπε να έρθουμε Κυριακή που είπε μια κάμερα που ξυπνάτε εσείς με τη σύζυγό σας, τα παιδιά σας ήταν πολύ μικρά και που σηκώνεστε να πάρετε μαζί πρωινό. Που προκάλεσε τόσο, θα πω τη λέξη αποστροφή, αλλά και χαζομάρα. Και είπα τι εξυπηρετεί αυτό.
0: Το αμερικανικό όνειρο.
1: Ναι, να δουν οι άνθρωποι το γιατρό με τη γυναίκα του και τα παιδιά να ξυπνούν το πρωί. Τι διαφορετικό έχουμε εμείς από τους άλλους ανθρώπους. Ουσιαστικά τίποτα. Και μπορεί και να είναι και καλύτερα να ξυπνάνε το πρωί από ότι εμείς. Αλλά αυτό είναι πολύ σχετικό. Διότι και η αναγνώρισή σου είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο της ύπαρξής σου.
0: Λείψατε από την οικογένειά σας για όλους αυτούς τους τίτλους.
1: Φυσικά έχω λείψει. Και από τα παιδιά μου έχω λείψει, διότι αυτά δεν μπορεί να τα κατακτήσεις αν δεν κάνεις και θυσίες. Αλλά αυτό το εγώ που πάντα κουβαλάω είχε το δικαίωμα να σκέφτεται και τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου. Δηλαδή, πολλά Σαββατοκύριακα όσο τα παιδιά μου μεγάλωναν και το γράφω και στο βιβλίο μου 6 με 16, που είναι ένα βιβλίο για τη χρυσή δεκαετία γονιού και παιδιού, πρέπει να δώσεις χρόνο στο παιδί σου. Χρόνο και χώρο. Και γύρω να το ακούσεις, όχι να του μιλάσεις στη συνέχεια. Και να του λες πού πρέπει να προσέξει, τι λάθος να μην κάνει, τι πρέπει να κάνει παρακάτω. Δηλαδή, πρέπει να μάθεις να ακούς το παιδί σου. Το παιδί σου μιλάει πάρα πολλές φορές.
0: Υπάρχει μαγική συνταγή για να μεγαλώσει ένα παιδί καλά και
1: όχι,
0: να μην χρεώσει το γονιό του αργότερα.
1: Υπάρχει αληθινή συνταγή. Να μάθεις το παιδί σου να σκέφτεται μαζί με σένα και κάποια στιγμή να σκέφτεται και χωρίς εσένα. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια της ζωής. Το παιδί σε αγαπάει γιατί είναι εξαρτημένο. Σε αγαπάει πραγματικά όταν βγει από την στέρηση της ζωής του και αποκτήσει τη δική του αυτονομία. Όσο στα δικά μου τα χέρια, θα με αγαπάει γιατί από μένα εξαρτάται. Τα δικά μου τα παιδιά μικρά, μπαμπά, τι κάνεις, πώς είσαι, μην κουράζεσαι, μην δουλεύεις, γιατί είχαν το φόβο. Όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος, πρέπει να μάθει να αγαπάει τον εαυτό του. Και να ξέρει το παρακάτω βήμα είναι πάντα ο εκείνος.
0: Πώς ορίζουμε την υγιή σεξουαλική ζωή και πώς μπορεί ένας γονιός να δείξει στο παιδί του τον τρόπο για να τη ζήσει στο μέλλον. Και να μην την ανιχνεύσει, να μην την ψάξει πολύ νωρίς και κυρίως μέσω του διαδικτύου.
1: Κοιτάξτε, θίγεται μια τεράστια σελίδα που την έχω δουλέψει πιστεύω όλα αυτά τα χρόνια. Το θέμα της σεξουαλικής αγωγής, όχι διαπαιδαγώγησης, αγωγής. Ο γονιός πρέπει να ξέρει το παιδί που μεγαλώνει, αγόρι κορίτσι, πώς θα κινηθεί στην προεφηβεία και στην εφηβεία. Που η εφηβεία είναι το μεγάλο γέννημα της σεξουαλικής αναζήτησης και πιθανά και της σεξουαλικής πράξης. Γιατί σήμερα η εφηβεία είναι πολύ διαφορετική από αυτή που ήταν πριν 30, 40, 50 χρόνια. Η υγεία, που είναι μια σπουδαία λέξη, έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρέπει να μάθω για μένα και πρέπει να σέβομαι εσένα. Η σεξουαλική ζωή δεν είναι μια ειδονή 5 λεπτών. Είναι μια ανάγκη αυτή την ειδονή να τη χαρούμε και οι δύο και να την ξαναχαρούμε χωρίς να έχουμε επιπτώσεις στη βιολογική μας υγεία και στη ψυχική υγεία. Άλλωστε, ψυχική υγεία και βιολογική υγεία είναι ένα γεφύρι που λέω εγώ. Το να περνάει στο άλλο. Αυτό χρειάζεται εκπαίδευση. Χρειάζεται γνώση και χρειάζεται και γενναία πολιτική της πολιτείας. Που πρέπει να καταλάβει ότι η σεξουαλική μας συμπεριφορά δεν κρύβεται, ούτε εκλογικεύεται, ούτε γίνεται ένα ερωτικό intermezzo μιας λογικής. Είναι μια πρακτική συμπεριφορά. Το να μην κολλήσεις ένα μεταδεδομένο νόσημα, να μην έχεις μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, να μην έχεις μια τραυματική εμπειρία στην εφηβεία που σηματοδοτεί πολλά πράγματα για τον εαυτό σου και ασφαλώς να ξέρεις να χαίρεσαι τη σεξουαλικότητά σου. Να μην τελειώνει μια σεξουαλική επαφή και να λες τώρα τι έκανα, γιατί το έκανα αυτό, τι έχω κολλήσει, πόσο έχω μολυνθεί, όχι. Άρα νομίζω ότι αυτό που θίγεται είναι η αυτογνωσία που η γνώση κτίζει στην προσπάθεια της λειτουργικότητας ως όριο. Το ότι η υγεία είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για όλους μας.
0: Αλήθεια, διότι τα παιδιά πια έχουν την πρώτη του σεξουαλική επαφή στα 14.
1: Ναι, αληθεύει.
0: Αυτό είναι εντός εισαγωγικών κανονικό, σύνομο με την ανάπτυξη ενός ανθρώπου.
1: Είναι σύγχρονο. Η κανονικότητα να ξέρετε ότι επηρεάζεται από τον τρόπο που εξελίσσεται μια κοινωνία. Παλιά, 14 χρονών τα παιδιά ήταν τελείως μωρά. Εγώ θα είμαι τον εαυτό μου μωρό, 15 χρονών. Σήμερα, όταν 12 χρονών, 10 χρονών, δεν αναφέρουμε μόνο στην ψηφιακή παρέμβαση, η οποία έχει προκαλέσει πολύ κακό στα παιδιά μας. Είναι διανόητο να έχει αφέλεια ένας γονιός να παίρνει σε ένα παιδί 8 χρονών ένα smartphone. Το οποίο δεν θα δει μόνο ένα πορνό μέσα. Και σκεφτείτε ένα παιδί 8-10 χρονών που έχει σεξουαλικά ερεθίσματα που ακόμα δεν έχουν γίνει κεντρομόλα στον εγκέφαλό του. Το να βλέπει μια τέτοια μηνυματική αντίληψη, το σεξ σαν ένα πορνό. Που υπάρχει και αυτό, αλλά δεν είναι το σεξ αυτό. Και δεν προλαβαίνει να ερωτευθεί, δεν προλαβαίνει να έχει οράματα, να μπει σε μια ονειροπόληση, μια μελαγχολία που η μετάβαση της παιδικής ηλικίας στην πρώιμη εφηβεία αναπτύσσει αυτή τη συναισθηματική ανάγκη. Και πάει ένα κινητό και σκοτώνει όλα αυτά τα στάδια. Το παιδί γίνεται βίο, στεγνώνει, έχει κινησμό, έχει φοβική επικράτηση, έχει άρνηση να υπάρξει με τον εαυτό του. Γιατί τα μαθαίνει όλα πάρα πολύ γρήγορα, δεν μπορεί να τα απορροφήσει ο εγκέφαλός του, τα ξέρετε τα 3F και κυρίως τι, δεν μπορεί να αφομοιώσει λειτουργικές ανάγκες που μεγαλώνοντας είναι περισσότερες και πιο πραγματιστικές. Άρα το 14χρονο σήμερα είναι μια πραγματική ανάγκη. Αυτή η κοπέλα μας 14 χρονών, τι ξέρει για το σώμα της, τον εαυτό της, πόσο έχει μιλήσει με τους γονείς της, γιατί είναι θετικό ότι η κόρη μπορεί να μιλάει με τη μητέρα, ο γιος μπορεί να μιλάει με τον πατέρα. Αυτά είναι πολύ θετικά σύμβολα.
0: Ισχύουν αυτά ακόμη, ισχύουν ότι ένας πατέρας πρέπει να είναι με το γιο του, ναι, από τα 8 του και μετά ακόμη περισσότερο.
1: Και πιο νωρίς, και πιο νωρίς. Από τα 6 ουσιαστικά ο πατέρας και η μητέρα, αλλά ο πατέρας στο αγόρι του είναι πιο οικείος. Ξέρετε αυτό που λέμε, η συμμαχία της οικειότητας είναι η καλύτερη γνώση της αλήθειας. Άρα να το κάνουμε πράξη όταν γίνουμε γονείς. Πρέπει να έχουμε διαβάσει, να επικοινωνούμε καλά μεταξύ μας, να μην είμαστε εμείς δύο εχθροί σε ένα σπίτι.
0: Συμβαίνει πάντως αυτό.
1: Συμβαίνει.
0: Και είναι πολύ
1: διαδεδομένο
0: το γεγονός δύο συντροφοί να μην είναι πια μαζί, έχουν πάρει διαζύγιο και ξέρετε πολύ καλά τι συνεπάγεται αυτό. Ναι, δεν έχουν την απαραίτητη επικοινωνία για τα παιδιά τους.
1: Οφείλουν να είναι καλοί γονείς. Δεν έχεις δικαίωμα όταν κάνεις ένα παιδί να πεις το αρνούμε. Δεν αγόρασε ένα πλυντήριο και το γυρίζεις πίσω. Έκανε ένα παιδί. Πρέπει να είσαι όριμος, συνειδητά τοποθετημένος, ότι αυτό το παιδί σε χρειάζεται, σε θέλει στη ζωή του. Εσύ το διώχνεις το παιδί αυτό. Έχουν περιπτώσεις, δυστυχώς, που δεν θέλω να σας δώσω μαυρίλα στη σημερινή μας πολύ όμορφη συζήτηση, ότι σήμερα έφηβοι δέρνουν τους γονείς τους. Αυτό το παιδί δεν γεννήθηκε για να δει τον πατέρα του ή τη μητέρα του, και όμως συμβαίνει. Γιατί αυτοί οι γονείς, χωρίς να είναι, δεν υπάρχουν τέλειοι γονείς. Ο Φρόιντ είπε ότι ο γονεϊκός ρόλος είναι μια ατελή σχέση. Λάθη θα κάνουμε. Αρκεί από τα λάθη να μάθουμε. Αρκεί να έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε με τα παιδιά μας, να βλέπουμε τις ανάγκες τους, χωρίς να ξέρουμε, να πηγαίνουμε σε έναν ειδικό όταν θέλουμε να ρωτήσουμε, και αυτό είναι πάρα πολύ όριμο και συνειδητοποιημένο ότι χρειάζομαι βοήθεια. Και η πολιτεία σήμερα συμβάλλει πάρα πολύ τα πράγματα αυτά και συμβάλλει με πιο πολλούς σχολικούς ψυχολόγους, με καλύτερη προσέγγιση, αλλά μια γονεϊκή, ολοκληρωμένη συμπεριφορά που δεν είναι το δικό μου το παιδί, είναι το καλύτερο, είναι το πιο έξυπνο, το πιο όμορφο, η δασκάλα το αδικεί, το σύστημα το αποθεί. Γιατί έτσι τι κάνουμε, δημιουργούμε παιδιά ανώριμα που δεν θέλουν να μεγαλώσουν. Και σήμερα υπάρχουν 25άριδες που ακόμη είναι παιδιά. Φοβούνται να γίνουν ενήλικες. Φοβούνται να μπουν στη ζωή. Δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε αν οι ίδιοι δεν δουν ότι έχουν ανάγκη βοήθειας. Αυτό το κάνει το γονεϊκό σύστημα.
0: Δηλαδή, η στάση του γονιού δεν πρέπει να είναι όμως κάπως συγκεκριμένη. Δηλαδή αυτός ο 20χρονος, ο 25χρονος που επιτίθεται στον πατέρα του για οποιονδήποτε λόγο, δεν πρέπει να έχει ένα όριο και να ξέρει ότι δεν μπορεί να το περάσει.
1: Βεβαίως. Αλλά το ότι επιτίθεται σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει παλιότερα που δεν πήγε καλά.
0: Δεν συμβαίνει από τη μια στιγμή στην άλλη.
1: Ή κάποιο πρόβλημα γονιδιακό. Ξέρετε, υπάρχουν ψυχώσεις, υπάρχουν διαταραχές συμπεριφοράς, χρήση ουσιών που δεν φταίνει οι γονείς. Τα παιδιά αυτά έχουν μια κληρονομική επιβάρυνση. Έχουμε αποδείξει πια έμπρακτα ότι η ψυχική υγεία έχει κληρονομικότητα, έχει νευροχημική λειτουργική απεικόνηση και ασφαλώς όλα αυτά συν το περιβάλλον. Γιατί οι τρεις δείκτες είναι η κληρονομικότητα, η ενδομήτρια κύηση και το περιβάλλον που μεγαλώνουμε. Το περιβάλλον είναι οι γονείς μας, το σπίτι μας. Αυτό πρέπει να είναι καλό. Να είναι σταθερά ψυχικά όριμο και να δίνει αξίες ζωής. Το παιδί μου δεν θέλει να του πάρω γρήγορα ένα καλό Rolex. Σίγουρα μπορεί να το θέλει, αλλά το πάρω. Αν δεν του έχω δείξει ποια είναι η ζωή. Δεν θέλει ένα ακριβό αυτοκίνητο. Αν δεν του δείξω ότι σε αυτή τη ζωή είσαι εσύ μπροστά και στο τέλος της ημέρας εγώ θα φύγω αύριο. Αυτό ξέρετε πρέπει να υποθεί όχι στα 5 του χρόνια, αλλά όταν τελειώνει το σχολείο και αισθάνεται ότι ο πατέρας του έχει λεφτά ή του έχει δώσει ένα σπίτι, γιατί εμείς οι Έλληνες κουβαλάτε με αυτές τις νευρώσεις. Να πάρουμε ένα σπίτι στο παιδί, να πάρουμε και ένα οικόπεδο να το κτίσει αύριο. Όλα αυτά είναι θετικά μηνύματα σε μια κοινωνία που πάλεται, που επικοινωνεί. Αλλά δεν είναι αυτή η αξία της ζωής. Η αξία είναι να αποκτήσει το δικό του μυαλό, να έχει γνώση, να μην είναι αφελής. Άρα το μήνυμα είναι να πούμε στο παιδί μας αξίζεις, αλλά αξίζεις πραγματικά, όχι ναρκισσιστικά. There's a

0: from the depths of the ocean. Any wish that you wish may come true.
1: Κυρίες και τι, υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή?
2: Βεβαίως υπάρχουν. Και σε κάθε άνθρωπο υπάρχουν, να ξέρετε. Στην προεφηβεία μου και στην εφηβεία μου. Η μάνα μου με πήρε όταν ήμουν 12 χρονών στο Αίγιο, ήταν ο πατέρας μου τελώνης στο Αίγιο. Τότε τα μεγάλα μου αδέρφια δίνανε εισαγωγικές εξετάσεις. Τότε λεγόταν ακαδημαϊκό. Με πήρε λοιπόν 12 χρονών και με έκλεισε ένα διαμέρισμα στην πλατεία Βάθης. Εκεί έχασα τους φίλους μου, έχασα το σπίτι μου το ωραίο, το χώμα που περπάταγα. Το οτιδήποτε με έκανε να νιώθω ότι είμαι ελεύθερος. Και βρέθηκα κλεισμένο σε ένα δωμάτιο, σε ένα διαμέρισμα στην πλατεία Βάθη, στη Μάρνη, που εκεί ζήσαμε. Και άρχισα να διαβάζω, να ακούω ραδιόφωνο πολύ, με επηρέασε κιόλας. Δεν υπήρχε τότε τηλεόραση. Και άρχισα να ψάχνω να βρω φίλους. Και γνώρισα ανθρώπους περίεργους, διάφορους, καλούς, κάποιους κακούς όπως είπατε εσείς πριν, αλλά ανθρώπους που κάτι μου είπαν. Και αυτό σιγά σιγά με προσάρμοσε. Αυτό έχει μείνει στη ζωή μου, ότι η μητέρα μου πρώιμα δεν έπρεπε να με πάρει 12 ετών να με φέρει στην Αθήνα και τα αδέρφια μου τα μεγάλα. Αυτό βέβαια οι γονείς δεν μπορούν να τα καταλάβουν, ούτε μπορούν να τα επεξηγήσουν όπως θα κάνω εγώ σήμερα. Το άλλο είναι η ανάγκη να μπω στο πανεπιστήμιο. Η προετοιμασία μου. 3 χρόνια έτρεχα στα φροντιστήρια, είχα χάσει φίλους, είχα χάσει παρέες. Ήταν στόχος όμως στη ζωή. Και νομίζω ότι για κάθε άνθρωπο που θέλει να φτιάξει στη ζωή του κάτι, να πετύχει, να είναι φιλόδοξος. Εγώ είμαι υπέρ της φιλοδοξίας, όχι της μη αλλοδοξίας. Ο φιλόδοξος άνθρωπος αυτός ο οποίος θέλει να κερδίσει τη ζωή. Αντλείται μέσα στη ζωή. Μάχεται για τη ζωή. Αυτό νομίζω ότι είναι ιστορικό κριτήριο του καθενός μας που σε φάσεις της ζωής μπορεί να το δει, να το εκφράσει και ασφαλώς να το εμπεδώσει.
1: Τι σκοτώνει την επιθυμία για σεξ?
2: Η άνοια.
1: Μόνο η άνοια.
2: Η άνοια. Όχι η άνοια η εγκεφαλική. Η καθημερινή άνοια του δεν θέλω να κάνω τίποτα. Η κατάθλιψη.
1: Η πλήξη.
2: Η πλήξη. Το είπατε καλύτερα εσείς. Η πλήξη. Δηλαδή, οτιδήποτε με κάνει να αισθάνομαι ότι δεν έχει νόημα η ζωή μου. Αυτό όμως μπορεί να είναι και μια μορφή κατάθλιψης. Ο άνθρωπος στην κατάθλιψη πέφτει. Πάει σε ουσίες, οι οποίες είναι επίσης δολοφονικές. Σήμερα το αλκοόλ έχει δυστυχώς πολύ μεγάλη επίδραση στη ζωή μας. Ο άνθρωπος θέλει ένα παραμύθι για να νιώσει ωραία, για να νιώσει καλά. Και όμως το μεγαλύτερο παραμύθι είναι ο εαυτός όταν ζει αληθινά. Το πιο ωραίο παραμύθι είναι το αληθινό παραμύθι. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να το καταλάβει. Γιατί η σεξουαλικότητα δεν είναι ούτε κατά ανάγκη πρέπει να γίνει. Δηλαδή, έχω στους φοιτητές που δίνω ένα ερωτηματολόγιο, αν ένας άνθρωπος δεν έχει σεξουαλική ζωή. Έχει πρόβλημα? Ναι, όχι. Πιο πολλοί απαντούν ναι. Η απάντηση είναι όχι.
1: Α.
2: Δεν σημαίνει αν δεν έχεις σεξουαλική ζωή είσαι προβληματικός. Σε καμιά περίπτωση. Εμείς δεν ήρθαμε να πούμε ότι ξέρεις στη ζωή σου πρέπει να κάνεις σεξ συνέχεια. Αλίμονο. Το σεξ είναι κάτι που το χρειάζεσαι εσύ. Είναι μέρος της φύσης σου, της ψυχικής σου ανάγκης και της κοινωνικής σου συμπεριφοράς. Γιατί είσαι με έναν άνθρωπο. Ξέρετε ότι οι άνθρωποι μεγαλώνοντας, αυτοί που διατηρούν μια σεξουαλική ζωή συμβατή με την ηλικία τους, είναι πιο κοινωνικοί, είναι πιο υγιείς, αγαπούν πιο πολύ τον εαυτό τους. Θέλουν να έχουν φίλους, να έχουν παρέες. Άρα είναι ένα κομμάτι που σε συνδέει με την πραγματικότητα της ζωής που έχεις πολλές μορφές επικοινωνίας στο κάθε μέρα σου.
1: Έχει.
2: Η σεξουαλικότητα σκοτώνεται στο ζευγάρι όταν υπάρχει θυμός, χρέωση, ανηθικότητα. Και κυρίως ψυχική ματέωση ότι γιατί είμαι μαζί σου έκανε λάθος.
1: Πότε σταματά κανείς να κάνει σεξ?
2: Δεν ξέρω να σας απαντήσω. Θα σας πω ένα περιστατικό που μου είχε ένα. Στην καριέρα μου ένας άνδρας 99 ετών. Δεν πίστευα ότι είναι 99 ετών. Αναγκάστηκα να το την ταυτότητά του, γιατί λέω μου λέει ψέματα. Ήταν 99 ετών. Και μπήκε μέσα και μου λέει: έχω θάψει τρεις γυναίκες. Θέλω να μου πεις, είχε απ' έξω μια κυρία 45 χρονών, μια γοητευτική όπως την είδα μετά. Και μου λέει: αυτή τη γυναίκα μπορώ να την απολαμβάνω. Έχω το δικαίωμα. Δεν μου λέει τίποτα για τη ζωή του. Φάνηκε ένας εύπορος άνθρωπος, εγωκεντρικός, με πολλά χρήματα, με ασκήσεις, γυμναστική, σε πολύ καλή κατάσταση. Του είπα: ναι, αλλά πρέπει να θυμάστε πάντα την ηλικία σας. Μου λέει: δεν χρειάζεται να μου τη θυμίσετε, δεν ξέρω καλύτερα από εσάς. Αυτός ο άνθρωπος φυσικά δεν ζει σήμερα. Έφυγε 102 ετών από ατύχημα. Μέχρι την παραμονή μου είχε πάρει τηλέφωνο, είχε πάει σε ένα νησί, φυσικά είχε ένα σκάφος μεγάλο, είχε πάει σε ένα νησί και είχε σεξουαλική επαφή με αυτή τη γυναίκα. Την επόμενη μέρα.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου.

ιστορία του όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλό σας μεσημερίνο, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην αρχή συνταξία η Πέρσα Μπόλια, στην επιμέλεια παραγωγής η Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Ευθύς αμέσως ειδήσεις σε τίτλους. Απειλητικά μηνύματα που έλεγαν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα έξω από το σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Για θρασίδηλους και άνανδρους έκανε λόγο στον Sky η κυρία Βολουδάκη. Για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην επίθεση καταδίκασαν με ανακοινώσεις τους Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η μόνη τους δουλειά είναι να τρομοκρατούν και να προσπαθούν και θα μείνουν και προσπαθούν. Να εκφοβήσουν. Γιατί δεν θα εκφοβήσουν ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου.
0: Στην υπόθεση της Μαρφίν, για απάντηση της Δημοκρατικής Πολιτείας απέναντι στη βία αλλά και μια υποχρέωση προς τα θύματα που εκπληρώνεται, μίλησε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του αναφορικά με τις συλλήψεις που έγιναν. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 20χρονος από το Άργος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πειρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης την περασμένη Τετάρτη. Νωρίτερα χθες προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο αστυνομικοί μετά και τη μαραθώνια απολογία τους. Κατέληξε ο ένας από τους τρεις εγκαυματίες που νοσηλευόταν διασωληνωμένος μετά την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο την περασμένη Πέμπτη σε επιχείρηση ανταλλακτικών. Στη Μέση Ανατολή, νέα κλιμάκωση στα στενά του Ορμούζ με τους φρουρούς της Επανάστασης να χτυπούν πλοίο κυπριακής σημαίας με ένα ναυτικό νεκρό. Παράζ επιθέσεων τα ξημερώματα της Κυριακής από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις κατά Ιρανικών Στόχων, η τρίτη επίθεση των Αμερικανών τις τελευταίες ημέρες.
2: Βλέπουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να είναι ξεκάθαρο ότι δεν επιθυμούν περαιτέρω κλιμάκωση πολεμικής σύγκρουσης. Και από την άλλη πλευρά, το Ιράν να έχει καταλάβει ακριβώς αυτή την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και του ίδιου του Πρόεδρου Τραμπ και να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση εξακολουθούν να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για τα θέματα της οικονομίας, στο επίκεντρο το ζήτημα της ακρίβειας αλλά και οι παροχές που υπόσχονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Ο κύριος Τσίπρας καταρχάς επέστρεψε με το ίδιο στυλ, την ίδια παροχολογία που θα τα καταργούσε όλα με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
4: Το να πηγαίνει η κυβέρνηση σε κάθε τι το οποίο απαντάει η αντιπολίτευση και η απάντηση να είναι προσωπικές επιθέσεις ή λάσπη στον ανεμιστήρα λέγεται αδονισμός.
5: Εμείς δεν έχουμε υποσχεθεί τα πάντα στους πάντες όπως είχε κάνει και η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα και στο παγκόσμιο κύπελο, χθες είχαμε τους δύο τελευταίους προημιτελικούς με την Αργεντινή να επικρατεί της Ελβετίας δύσκολα με 3-1 στην παράταση και να παίρνει το ειστήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Στην παράταση έκαμψε την αντίσταση της Νορβηγίας και η Αγγλία, επικρατώντας με 2-1. Γαλλία, Ισπανία και Αγγλία-Αργεντινή, οι δύο ημιτελικοί από τους οποίους θα προκύψει το ζευγάρι του μεγάλου τελικού.
6: Είναι καλό σουτ, δεν μπορούσε ο Νίλαν, σκοράρει η Αγγλία!
7: Πασάρι στο Χούλιαν Άλβαρες, σουτάρει Άλβαρες! Απίστευτο στο γάμα για το 2-1!
0: Όσο για τον καιρό, καλοκαιρινός θα είναι και τις επόμενες ημέρες. Αμετάβλητη θερμοκρασία, ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, από την επίθεση που είχαμε από αγνώστους κατά της Σέβης Βολουδάκη σήμερα το πρωί. Μια επίθεση έξω από το σπίτι της και έξω από το γραφείο το οποίο διατηρεί στην περιοχή των Χανίων στην Κρήτη. Άγνωστοι έγραψαν συνθήματα που έλεγαν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας. Είναι σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών. Πάμε να συναντήσουμε τη Μέρη Σκανδάλη. Έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Μέρη. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Και στα συνθήματα άγνωστοι αναγράφουν μεταξύ άλλων ελευθεριά στους αναρχικούς για την υπόθεση, όπως είπες και εσύ, με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που στοιχεί ρήξη τη ζωή τη Βάγια Θανέστορα. Αναφέρονται στο δυστύχημα του Ντεμπόν. Σε άλλο σημείο του κτηρίου γράφουν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία, εγκαζάκια στα σπίτια σα. Ήταν κάποια απειλητικά συνθήματα που τα είδε σήμερα το πρωί και η υφυπουργό μετανάστευση. Μίλησε και στο ραδιοφωνό του Sky νωρίτερα. Είπε ότι δεν υπολογίζουν τίποτα πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Δεν του ενδιαφέρει αν σε αυτό το σπίτι βρίσκονται μικρά παιδιά ηλικιωμένοι. Όταν είναι θάνατο από γκαζάκια στο σπίτι, θα σε εκφράζουν αυτό, είπε νωρίτερα η υφυπουργός. Ενώ να πούμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε μια μακροσκελή οργισμένη ανάρτηση μέσω των social media, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει πως η δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους, οι απειλές δεν θα κάμψουν κανέναν. Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους με φόβο και βία, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους. Είχαμε ανάρτηση και από τον υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, τον υπουργό μετανάστευσης. Δεν φοβόμαστε, λέει, όσοι αυτοί πρέπει να φοβούνται για τις

0: Με αυτό τι είπε εδώ στον Sky 100,3 σήμερα το πρωί, Σέβη Βολουδάκη, μετά και την πληροφορία που έφτασε και σε εμάς ότι έχει δεχθεί αυτή την επίθεση στο σπίτι της και το γραφείο της εκεί στα Χανιά.
1: Η μόνη τους δουλειά είναι να τρομοκρατούν και να προσπαθούν και θα μείνουν και προσπαθούν να εκφοβήσουν. Γιατί δεν θα εκφοβήσουν ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου. Θα συνεχίσω τον δρόμο στον οποίο βαδίζω και κινούμαι μέχρι σήμερα. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και ούτε τρομοκρατείται. Και αυτό είναι το μήνυμα που δίνω και σε αυτούς και σε οποιονδήποτε άλλο τολμά να κάνει παρόμοιες ενέργειες. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Mm. Δεν υπολογίζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή. Mm. Δεν τους ενδιαφέρει αν σε αυτό το σπίτι βρίσκονται μικρά παιδιά, βρίσκονται ηλικιωμένοι. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει. Mm-hmm. Όταν λένε θάνατος και γκαζάκια στο σπίτι σας, το εκφράζουν αυτό. Αυτό δεν θα περάσει.
0: Από την πρώτη στιγμή υπήρξε αντίδραση σε αυτή την επίθεση κατά της κυρίας Βολουδάκη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Σε ανάρτησή του αναφέρει πως πρόκειται για μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομής επίθεσης κατά της δημοκρατίας. Η δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους, οι απειλές δεν θα μας κάμψουν. Έχουμε εμπιστοσύνη στις αρχές ότι θα τους συλλάβουν και θα τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του στα social media ο κύριος Μαρινάκης. Η δήλωση έχει κάνει και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Δεν τους φοβόμαστε, αυτοί φοβούνται, συλλαμβάνονται και λογοδοτούν, ανέφερε. Ενώ υπάρχει τοποθέτηση που μας ήρθε πριν από λίγο και από τον Γενικό Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Δεν τους φοβόμαστε, δεν είναι άγνωστοι, είναι γνωστοί, είναι μέλη μιας γνωστής εγκληματικής οργάνωσης που θέλει να τρομοκρατήσει οικογένειες, παιδιά και μάνες. Αυτά αναφέρει και ο κύριος Κυρανάκης στη δική του τοποθέτηση. Έχει υπάρξει καταδίκη αυτού του περιστατικού και από το ΠΑΣΟΚ και από τον ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοινώσεις τις οποίες έχουν εκδώσει, με το ΠΑΣΟΚ να εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την επίθεση σε βάρος της υφυπουργού, κάνοντας λόγο για επιχείρηση τρομοκράτησης της οικογένειάς της με συνθήματα στον τοίχο του σπιτιού της. Στο ίδιο μήκος κύματος και ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία. Πάμε τώρα στην υπόθεση της Μαρφίν, για την οποία υπόθεση υπάρχει σήμερα μια αναφορά από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, στον απόϊχο των συλλήψεων που είχαμε για την φωνική επίθεση το 2010, αλλά αναφορά του Πρωθυπουργού και για την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει πως απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, μόνο ένα κοινό μέτωπο που θα στερήσει από όσους επιλέγουν τη βία κάθε ίχνος ανοχής και κάθε πολιτικό άλοθη. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Εμείς θα σταθούμε για μια ακόμη μέρα στο πεδίο των ερευνών, διότι χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Παναγιώτης Πυρόπουλος, μας παρουσίασε άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία για το πώς έφτασαν οι αρχές σε αυτές τις συλλήψεις, τι στοιχεία αξιοποίησαν και πώς μπόρεσαν και με τη βοήθεια της τεχνολογίας να φτάσουν σε αυτούς, στα ίχνη αυτών των τριών υπόπτων, ουσιαστικά επιχειρώντας και να διορθώσουν όλα αυτά τα λάθη και όλες αυτές τις αστοχίες που έχουν κρατήσει αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση στο σκοτάδι για 16 χρόνια. Μιλάμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι Πέτρο. Η υπόθεση της Μαρφίν Πέτρο ουσιαστικά πονάει και πονάει σε πολλά σκέλη. Και κυρίως αυτό των λαθών που έγιναν σε αρχικό επίπεδο, όπου θα μπορούσαν να αναγνωριστεί περισσότερα στοιχεία, ένα μεγάλο μέρος των δραστών, και να είχαν αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο αυτά τα οποία θα μπορούσαν να έχουν γίνει, αλλά δεν έγιναν παρότι ήταν αυτονόητα. Θα σου πω, θα προσπαθήσω σύντομα να σου πω πώς εξελίχθηκε η όλη υπόθεση. Κομβικό ήταν το 2019, όταν η κρατική ασφάλεια σε μια δικογραφία είχε συγκεντρώσει όλο το βιντεοληπτικό υλικό και φωτογραφίες της δολοφονικής επίθεσης από διάφορες πηγές σε όλα τα στάδια της. Μέσα από αυτό, Πέτρο, προέκυπτε μια ομάδα 12 ατόμων που είχε χωριστεί σε δύο υπομάδες. Οι 7 επιτίθενται στο βιβλιοπωλείο και άλλοι 5 κινούνται προς τη Μαρφίν. Αυτοί οι 12 βαφτίζονται με αριθμούς. Ένας μάρτυρας, να σου πω μάλιστα, ότι καταθέτει το 2019, μιλάμε πάντα, και κατονομάζει τη 46χρονη αναζητούμενη τώρα ως μία από τους 5, χωρίς όμως να υπάρχουν άλλα στοιχεία σε βάρος της. 9 μάρτυρες δίνουν λεπτομερείς περιγραφές για τα χαρακτηριστικά και το ρουχισμό των δραστών.

0: Και φτάνουμε τον Απρίλιο του 2026, όπου έρχεται ένα mail στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που αναφέρει 8 όνομα τεπώνυμα ατόμων, ως εκείνα που έκαψαν τη Μαρφίν. Ανάμεσά τους είναι άτομα που είχαν κατηγορηθεί για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, άλλοι για παγωγές, κάποιοι για ενέργειες του αντιεξαρτητικού χώρου. Και το Σεπτέμβριο του 20 συνδυάζονται τα στοιχεία που έχουν συλλέξει τα στελέχη της Ατομοκρατικής Υπηρεσίας, έχοντας συλλάβει ένα 48χρονο συνεργό του Βασίλη Παλαιοκώστα στην απαγωγή του βιομηχανού Γιώργου Μιλωνά και στη Θεσσαλονίκη και γνωστός αντιπλαστής στην πρωτεύουσα, με εκρηκτικές ύλες σε μια αποθήκη στο Κουκάκι. Σε φορητό υπολογιστή του συντρόφου του εντοπίζονται φωτογραφίες διακοπών σε νησί του 2009, που φαίνονται οι τρεις συλληφθέντες να φορούν ρούχα, καπέλα, παπούτσια που προσομοιάζουν με εκείνα που είχαν δράσει στη Μαρφίν. Το πιο σημαντικό όμως είναι ένα σακίδιο, το οποίο είναι μοναδικό. Έχει κάποιες χειροποίητες ζωγραφιές σε συγκεκριμένα σημεία μετά την αγορά του και ένα σταυρουδάκι. Αυτά τα παλιά και νέα δεδομένα πήγαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, αναλύθηκαν με το ειδικό λογισμικό που έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες και ήρθε η απάντηση πριν από τρεις εβδομάδες, στην οποία ουσιαστικά τοποθετούνταν ονόματα στα νούμερα των υπόπτων, οι οποίοι παράλληλα αναγνωρίζονταν στο σημείο της αγωδίας και ορούλες από κάποιους μάρτυρες και καταθέσεις.
1: Άρα έτσι μπόρεσαν να ταυτοποιήσουν και να τοποθετήσουν αυτούς τους ανθρώπους, αυτά τα άτομα εκείνη την ημέρα, τον Μάιο του 2010, έξω από την Μαρφίν, μέσω των ρούχων τους ή μέσω των αντικειμένων τους, όπως αυτό το οποίο μας περιέγραψε, αυτό το σακίδιο.
0: Ακριβώς. Και ας πούμε, ο ύποπτος 8 είναι ο ψηλός, 42 χρόνων, 1,91, χαρακτηριστικό σακίδιο πλάτης με χειροποίητη ζωγραφία που προαναφέραμε. Αυτό φέρεται να, σύμφωνα με τα εργαστήρια και τις καταθέσεις, να έχει το ίδιο ύψος, αυτιά, μάτια και είναι εκείνος που σπάει με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Είναι ο αταυτοποιητός και σημαντικότερος που πετά τη μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας. Είναι η υπόπτη 10 που όταν ονομάζεται η 46χρονη, η οποία είναι ακριβώς δίπλα τους, με ένα σακίδιο πλάτης. Και είναι ο υπόπτος 11 που είναι ο 42χρονος εναεριστής του ΟΑΚΑ, ο οποίος φαίνεται να δίνει οδηγίες στους υπόλοιπους. Γι' αυτό σου έλεγα ότι το 2010 καταγράφηκαν σημαντικές αστοχίες στην έρευνα. Σε πάρα πολλή συλλογή βιντεοληπτικού υλικού και φωτογραφίες από διάφορες πηγές. Δεν έλυσαν έγκαιρα καταθέσεις, δεν έγινε μια σύντομη άρση απορρίτου των επικοινωνιών και άλλες ενέργειες. Υπήρχε και τότε ένα ανώνυμο email το 2011 που περιέγραφε πάνω κάτω τα χαρακτηριστικά, ας πούμε, των σακιδίων πλάτης. Να σου το πω πολύ απλά. Ναι. Το 2013 συνέλησαν δύο άτομα που απλά προσομοίαζαν με τους δράστες. Και το 2016 αθώθηκαν ομόφωνα. Και το 2019 που αναφέραμε, υπήρχε υλικό για σύγκριση. Κατάθεση που κατονόμαζε, που σου λέω, τη 46χρονη αναζητούμενη. Οι προσωπικές όμως, από ό,τι φαίνεται, αντιπαλότητες, έρηδες αξιωματικών της αστυνομίας, οι οποίοι ήταν και επικεφαλής σε κρίσιμες υπηρεσίες, από ό,τι φαίνεται δεν προχώρησαν την έρευνα. Και φτάσαμε στο σήμερα, πριν από 1,5 χρόνο παραγράφηκαν όλα τα δικήματα, εκτός από εκείνο της ανθρωποκτονίας.
1: Ναι, είναι το μόνο το οποίο δεν έχει παραγραφεί και με το οποίο αδίκημα ενδεχομένως αυτά τα τρία άτομα να βρεθούν και αντιμέτωποι το επόμενο χρονικό διάστημα. Τα άλλα έχουν παραγραφεί διότι έχουν περάσει και 16 χρόνια. Μάλιστα. Άρα όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν γίνει πολύ νωρίτερα.
0: Το ζήτημα είναι, Πέτρο, πόσο αυτά τα στοιχεία που έχουμε σήμερα
1: θα δέσουν και με τη δικογραφία, έτσι ώστε
0: να οδηγήσουν ουσιαστικά συγκεκριμένους κατηγορούμενους στην προφυλάκηση ή τουλάχιστον και στην φυλάκιση όσο ουσιαστικά είναι οι ποινές των αδικημάτων που έχουν διαπράξει. Γιατί γι' αυτό προανέφερα στην αρχή ότι αν όλα αυτά είχαν γίνει σε ένα αρχικό στάδιο των ερευνών, θα είχαμε συντομότερα αποτελέσματα με περισσότερα στοιχεία.
1: Σίγουρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά, να ακούσουμε τι είπε για αυτή την υπόθεση εδώ στον Sky Evita Βαρελά, είναι δικηγόρος.
2: Ωραία, έχουμε τις συλλήψεις, αλλά εδώ πέρα πρέπει να έχουμε δεμένες δικογραφίες εάν πρόκειται πραγματικά περί αυτών των ανθρώπων. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει μια πολύ καλή έρευνα και στο χρονικό διάστημα ενδιάμεσα.
1: Νίκος Ρήγας, αντιπρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων εδώ στον Sky για αυτή την υπόθεση και τις νεότερες εξελίξεις που έχουμε τις τελευταίες ημέρες.
3: Αν προκύψουν ότι υπήρχαν και άλλα άτομα υποστηρικτικά ή αν προκύψουν ότι υπήρχαν και κάποιοι άλλοι οποίοι ήταν είτε συνεργοί είτε θύνουν νους ή έδωσαν εντολές για να γίνει κάτι τέτοιο, αυτό θα φανεί.
1: Μάλιστα, λέγαμε και νωρίτερα πως στην ιστορία αυτή αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για ένα καθοριστικό βήμα που γίνεται μέσα από τη σύλληψη των υπόπτων. Πάντα αναφερόμαστε στην υπόθεση της Μαρφίν, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να εκπληρωθεί, όπως λέει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, μια υποχρέωση προς τα θύματα αυτής της εμπριστικής επίθεσης, της οικογένειας και του συναδέλφου του. Ο Κωστής Χατζηδάκης, εκ μέρους της κυβερνήσεως, μιλώντας εδώ στον Sky στη Φήμη Μαυραγάνη σήμερα το πρωί.
4: Αυτή την ώρα πάντως εγώ νομίζω, με την επιφύλαξη βεβαίως της απόφασης που θα λάβει η δικαιοσύνη, πρέπει να κρατήσουμε το θετικό και την ανακούφιση κάθε δημοκράτη ότι υπάρχει μια απάντηση στην δολοφονία τριών συμπολιτών μας, μεταξύ των οποίων και μιας εγγύου.
1: Στον Χρήστο Στρατουλάκο λόγος για τη συνέχεια, διότι πριν από λίγες ώρες ενημερωθήκαμε πως ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος και για τον οποίο έχει κινηθεί, μάλλον για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε πλέον τη ζωή του, έχει κινηθεί η δικαιοσύνη να ερευνηθεί η υπόθεση αυτή. Έχασε τη μάχη με τη ζωή. Χρήστο Στρατουλάκο, μόνο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Λίγες ώρες μετά την προφυλάκηση που είχαμε των δύο αστυνομικών χθες το βράδυ στο Νάπλιο, δυστυχώς τα νέα από νοσοκομείο της Αθήνας, όπου νοσηλεύονταν ο 20χρονος, είναι δυσάρεστα, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κατέληξε ο 20χρονος παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Άλλωστε, ήταν μια δύσκολη κατάσταση, το ξέραμε εξ αρχής, όταν μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Με τα τραύματα τα οποία προκλήθηκαν από τους πυροβολισμούς, ναι, στην περιοχή του Αρχένα, έδωσε μάχη, γιατί ωστόσο δεν τα κατάφερα και κατέληξε χθες τα ξημερώματα. Συγγνώμη, χθες τα ξημερώματα. Να σας πω ότι νωρίτερα στο δικαστικό μέγαρο του Ναυπλίου, μετά από μια μαραθώνια διαδικασία, προφυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού μέχρι και να γίνει η δίκη. Δεν έπεισαν με τα λεγόμενά τους, ότι δηλαδή δεν είχαν καμία πρόθεση να τραυματίσουν και να σκοτώσουν εν τέλει τον 20χρονο. Οι βολές που έριξαν ήταν προειδοποιητικές, όπως υποστήριξαν, και δεν υπάρχει ενδεχόμενος δόλος, γιατί η κατηγορία που αντιμετώπιζαν ήταν απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Βέβαια, αυτή, όπως καταλαβαίνετε, μετά και την εξέλιξη με τον θάνατο του 20χρονο, αναμένεται να αλλάξει και να μιλάμε πλέον όχι για απόπειρα αλλά για ανθρωποκτονία.
1: Βέβαια. Αλλά απλώς τώρα καταλαβαίνω πως θα πρέπει να περιμένουμε και τις πραγματογνωμοσύνες για να ρίξουν φως σε αυτή την υπόθεση.
5: Ούτως ή άλλως ακριβώς θα υπάρξει και έρευνα και για να δούμε τις συνθήκες από τις οποίες προκλήθηκε το περιστατικό. Τη βαλιστική έρευνα, η οποία θα δείξει ενδεχομένως κάποια περαιτέρω στοιχεία και σημαντικά στοιχεία για το τι ακριβώς συνέβη. Από εκεί πέρα να σου πω ότι η πλευρά της οικογένειας του 20χρονου από την πρώτη στιγμή έκανε λόγο για ευθεία βολή των αστυνομικών. Όσον αφορά το αεροβόλο, το οποίο φέρεται να υποστηρίζουν οι αστυνομικοί ότι εντόπισαν, λένε ότι δεν είχε ποτέ όπλο το συγκεκριμένο παιδί και ότι δεν σταμάτησε στον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί, γιατί είχε μια προηγούμενη άσχημη εμπειρία πριν από μερικούς μήνες και αντιμετωπίζει και προβλήματα και με αυτισμό και με αναπηρία. Είναι κράτος πάλι το οποίο θα το δούμε το επόμενο διάστημα, πώς θα εξελιχθεί η έρευνα και από την δικαστική πλευρά, αλλά και από την έρευνα τα αποτελέσματα, τα οποία θα περιμένουμε σίγουρα μέσα στις επόμενες ημέρες που θα γίνουν και που γίνονται ήδη από τα αρμόδια εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας.
1: Πράγματι, μάλλον μένεις μαζί μας, Χρήστο Στρατουλάκο, να ακούσουμε μαζί τι είπε για αρχή η δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου, η κυρία Μαρία Σφέτσου, κρίνει ως αναμενόμενη εξέλιξη την προφυλάκηση των δύο αστυνομικών.
6: Εν όψη των συνθηκών που επικράτησαν, εν όψη του γεγονότος ότι το αδίκημα που τέλεσαν ή φέρονται να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι, το οποίο είναι η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, ένα από τα βαρύτερα, το βαρύτερο μάλλον αδίκημα του ποινικού κώδικα, η προφυλάκησή τους δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο από αναμενόμενη εξέλιξη.
1: Να ακούσουμε και τον δικηγόρο των δύο κατηγορούμενων αστυνομικών, τον κύριο Πέτρο Κουκούλη, παρέπεψε στην έρευνα και στους πραγματογνώμονες για να φανεί πως χτυπήθηκε και τελικά έχασε τη ζωή του 20χρονος.
7: Πως έγινε τώρα, αφήστε τις λεπτομέρειες, πως πυροβολήθηκε το παιδί, κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να έχει εξωστρακιστεί η σφαίρα, μπορεί 1002, ούτε κανένας δεν ξέρει. Και η εισαγγελέας αυτό έλεγε και αναρωτιόταν πως έχει χτυπηθεί. Κανείς δεν ξέρει. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα λυθούν στο δικαστήριο. Όταν το δικαστήριο γίνει, θα εξεταστούν πραγματογνώμονες, θα έχουν γίνει πραγματογνωμοσύνες, θα έχουν έρθει κάποιοι ειδικοί που ξέρουν για αυτά τα θέματα. Δεν μπορώ να πω τίποτα.
1: Τώρα, Χρήστο, πες μας και τι έγινε με αυτή τη φωτιά σε πιλωτή πολυκατοικίας που είχαμε στην Πάτρα χθες και για την οποία φωτιά καταλαβαίνω πως από τους ενίκους της πολυκατοικίας επικράτησε ένας πανικός.
5: Ακριβώς όλα συνέβησαν, Πέτρο, στις 4 τα ξημερώματα όταν φωτιά ξεκίνησε την πιλωτή πολυκατοικίας σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, η αλήθεια είναι. Εκεί λοιπόν υπήρξε αναστάτωση, η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις. Συγκεκριμένα να σου πω ότι υπέστησαν ζημιές και καταστράφηκαν 3 αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι το οποίο ήταν στο σημείο πρόκλησης της πυρκαγιάς στην πιλωτή της πολυκατοικίας. Επηρεάστηκε, η φωτιά επεκτάθηκε και στους πρώτους ορόφους του συγκεκριμένου κτηρίου. Χρειάστηκε να απομακρυνθούν 2 ηλικιωμένοι και ένας ασθενής, καθώς υπήρχε κίνδυνος και για την υγεία τους, αλλά και να επεκταθεί η φωτιά και να μπει μέσα στα διαμερίσματα στα οποία έμεναν οι άνθρωποι αυτοί. Πήγαν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας που κατάφεραν και αντιμετώπισαν την φωτιά χωρίς να επεκταθεί στους ορόφους πολυκατοικίας παρά μόνο στα μπαλκόνια εκεί όπου υπάρχουν κάποιες μικρές υλικές ζημιές. Από εκεί πέρα έχει ξεκινήσει η έρευνα για το περιστατικό, το τι ακριβώς δηλαδή συνέβη. Τα πρώτα στοιχεία τα οποία συγκεντρώνει το πυροσβεστικό σώμα κάνουν λόγο για εμπρισμό. Αυτό σημαίνει ότι στην υπόθεση πλέον έχει εμπλεχθεί και η ελληνική αστυνομία, η οποία διερευνά και κάμερες στην περιοχή για να δούμε ποιος ενδεχομένως να προχώρησε σε αυτήν την πράξη. Εξετάζεται το σενάριο. Αυτό μπορούμε να το πούμε, Πέτρο, με βεβαιότητα, ναι, προκύπτει από τις πηγές της ελληνικής αστυνομίας, ότι είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανθρώπων της νύχτας. Εκεί φαίνεται να στρέφονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας.
1: Αυτό εξετάζουν οι αρχές.
5: Δεν γνωρίζουμε περαιτέρω, πάντως η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη.
1: Μάλιστα. Πάλι καλά που γλιτώσαμε τα χειρότερα, διότι ξαναλέμε σε ένα σημείο της Πάτρας, όπου μένει πάρα πολύ κόσμος, πικροκατοικημένη περιοχή εκεί, αφού δεν είχαμε άλλα. Πάλι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Τώρα θα θυμάστε πως είχαμε αυτή τη μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο την περασμένη Πέμπτη σε επιχείρηση με ανταλλακτικά. Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμη νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ από αυτή τη φωτιά με σοβαρά εγκάβματα. Ένας από αυτούς δυστυχώς εξέπνευσε σήμερα. Η Βάσια Γκανάρα έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Βάσια μου.
8: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Δυστυχώς στον Ασπρόπυργο η τραγωδία από την φωνική φωτιά και την ισχυρή έκρηξη παίρνει ακόμη πιο βαριά διάσταση. Ένας από τους 3 πολυεγκαυματίες που νοσηλεύονται.
9: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
10: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
11: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
10: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
11: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
10: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
11: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
12: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
13: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
14: Μύρισε όλη η γειτονιά.
12: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
13: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
12: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
13: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
12: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
13: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
12: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
15: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
16: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
15: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
16: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
15: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
17: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
19: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
20: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
19: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
21: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
22: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
23: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Στη Κέρν, στο Μπουσέρ, στο Κοναράκ και στο Τσαμπαχάρ. Ήταν τα αντίπεινα για ακριβώς αυτό που είπες, για το νέο πλήγμα σε βάρος πλοίου που περνούσε από τα στενά του Ορμού, σε ένα πλοίο, εμπορικό πλοίο κυπριακής σημαίας. Μάλιστα φαίνεται ότι ένας ναυτικός αγνοείται ως αυτή την ώρα. Πρόκειται για το εμπορικό πλοίο GFS Galaxy και τα πάντα δείχνουν ότι αυτή η διαμάχη συνεχίζεται με επίκεντρο πάντα τα στενά του Ορμού, με τους φρουρούς επανάστασης να ανακοινώνουν ότι χτύπησαν και δεύτερο πλοίο χωρίς να μας λένε περαιτέρω στοιχεία όσον αφορά αυτό, να λένε ότι κλείνουν τα στενά, ότι τα ελέγχουν πλήρως, τα έχουν πάρει με ισχύ και δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν αυτό το νέο στοιχείο. Το νέο ατού, αν θέλετε, για τους Ιρανούς. Και επίσης οι Ιρανοί απάντησαν κατόπιν και με επιθέσεις εναντίον χωρών του κόλπου, οι οποίες φυσικά και ενεργοποίησαν τις αντιεροπορικές άμυνες. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι χτύπησαν την αμερικανική βάση Al-Udeid στο Κατάρ, στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία, αμερικανικό ραντάρ στο Κουβέιτ, στόχους στο Μπαχρέιν, πλατφόρμες υποστήριξης αμερικανικών πλοίων στο Ομάν. Με τον Καλιμπάφ, τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, να δηλώνει ότι τελείωσε η εποχή των μονοπλευρών συμφωνιών. Σας είπαμε, απευθύνεται στους Αμερικανούς, να κρατήσετε το λόγο σας ή να πληρώσετε το τίμημα. Η πραγματικότητα χτυπάει πάντα την πόρτα. Φαίνεται ότι και οι Ιρανοί είναι αμετακίνητοι. Παρότι ναι, είδαμε τις τελευταίες ημέρες συνεχή πλήγματα, είναι ο τρίτος γύρος αμερικανικών πλήγματων σε μορφή αντιπίνων προς το Ιράν. Οι Ιρανοί δεν σταματούν και δεν κάνουν πίσω. Και παράλληλα συνεχίζονται και οι διαπραγματεύσεις.
1: Μην υποτίθεται ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των δύο πλευρών να πραγματοποιούν επαφές. Ας πούμε, ο Αμπάς Αραχτζή ήταν αυτές τις ημέρες στο Μουσκά του Ομάν και πραγματοποιούσε κάποιες διπλωματικές επαφές. Βέβαια, την ίδια ώρα που έχουμε τέτοιες επιθέσεις που είναι σημαντικές, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για ένα πλοίο το οποίο χτυπήθηκε, αλλά μιλάμε και για μπαράζ επιθέσεων από τους Αμερικανούς. Δεν ξέρω πραγματικά πόση αξία και πόσο νόημα έχουν αυτές οι επαφές. Όμως, πες μας, τι ακριβώς μαθαίνουμε από τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, τι γίνεται εκεί?
24: Σύμφωνα με τους Ιρανούς, ο Αραχτζή συζήτησε με τους ομολόγους του στο Ομάν την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν μια αναφορά από το CNN που λέει ότι το Ομάν έθεσε στο τραπέζι ένα σχέδιο για δύο θαλάσσιους διαδρόμους στα στενά του Ορμούζ. Το νότιο διάδρομο που θα περνά μέσα από τα χωρικά ύδατα του Ομάν και θα είναι ελεύθερη διέλευση, και τον διάπλο από το βόρειο διάδρομο που θα γίνεται μέσα από τα ιρανικά χωρικά ύδατα, και εκεί τον έλεγχο θα έχει Τεχεράνη. Δεν γνωρίζουμε αν περαιτέρω τόσο συμφώνησαν γι' αυτό με την Τεχεράνη ή όχι. Θα συνεχιστούν οι συζητήσεις. Να σημειώσουμε ότι το Ιράν λέει ότι είναι κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Υπάρχουν όμως και αντίθετες αναφορές. Υπάρχουν αναφορές που λένε από το κοινό κέντρο ναυτιλιακών πληροφοριών ότι ο νότιος διάδρομος, δηλαδή αυτός που περνάει από τα χωρικά ύδατα του Ομάν, παραμένει ανοιχτός και μάλιστα έχει διευρυνθεί για να επιτρέπεται κίνηση των πλοίων και από τις δύο κατευθύνσεις. Ωστόσο, στην περιοχή παραμένει το επίπεδο συναγερμού στο ανώτερο επίπεδο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Και εμείς θα ακούσουμε στο σημείο αυτό τον διεθνολόγο Τριαντάφυλλο Καρατράντο. Ήταν καλεσμένο σήμερα το πρωί εδώ στον Sky 100,3.
0: Βλέπουμε τις ΗΠΑ να είναι ξεκάθαρο ότι δεν επιθυμούν περαιτέρω κλιμάκωση πολεμικής σύγκρουσης. Παρά την έντονη ρητορική που χρησιμοποιεί πολλές φορές ο πρόεδρος Τραμπ, θέλουν να υπάρξει μια συμφωνία, το έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, και από την άλλη πλευρά το Ιράν να έχει καταλάβει ακριβώς αυτή την πρόθεση των ΗΠΑ και του ίδιου του πρόεδρου Τραμπ και να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο ώστε να συνεχίσει την πίεση αυτή και να κοιτάξει να μπορέσει να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί από την ενδεχόμενη διαπραγμάτευση που μπορεί να οδηγήσει σε ένα τελικό στάδιο συζητήσεων. Είμαστε σε μια εντός εισαγωγικών, όχι απολύτως έτσι, αλλά κατά κάποιο τρόπο μη κλιμακούμενη αστάθεια, θα την έλεγα.

0: Τώρα, αυτή η αναζωπήρωση της έντασης στον Περσικό κόλπο έχει οδηγήσει σε άνοδο και τις διεθνείς αγορές του πετρελαίου και τις τιμές του πετρελαίου. Υπάρχουν ανωδικές πιέσεις που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες. Για το λόγο αυτό, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει πως θα υπάρξει μια έκπτωση στις τιμές των καυσίμων το προσεχές χρονικό διάστημα, με το κόστος αυτής της μείωσης των τιμών να καλύπτεται από τα ελληνικά δηληστήρια. Αναφέρθηκε διεξοδικός σε αυτό το νέο μέτρο που αφορά την τιμή των καυσίμων ο κύριος Χατζηδάκης σήμερα εδώ στον Sky, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Να ακούσουμε τι είπε για την εφαρμογή του.
1: Μέσα στην εβδομάδα, ελπίζω στις αρχές, υπάρχουν κάποια διαδικαστικά ζητήματα τα οποία θα διευθετηθούν σήμερα, αύριο.
2: Δηλαδή, ας πούμε, μέχρι την Τετάρτη θα έχει γίνει.
1: Δεν θέλω να δεσμευτώ ακριβώς, γιατί ξέρετε, υπάρχουν μερικές λεπτομέρειες πάντοτε και μετά να πέσεις έξω μερικές ώρες, σου λένε, γιατί έπεσες.
2: Αλλά περιμένει ο κόσμος. Πάντως, μέσα στην εβδομάδα, λέτε.
1: Πιστεύω στις αρχές εβδομάδας.
2: Και θα πάει μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Τέλος Αυγούστου, ναι.
0: Και Γιώργος Ασβάτογλου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πατριούχων Καυσίμων, μίλησε για τις τιμές στην αγορά και πώς θα εφαρμοστεί αυτό το μέτρο και αν θα δούμε άμεσα μία πτώση στις τιμές.
3: Μία μείωση στην τιμή της τάξης των 10 λεπτών στην αμόλυδη βενζίνη
4: και
3: 5 στο πετρέλαιο, καλώς δεχούμενα μεν, αλλά αυτό προέρχεται από ένα κέρδος των δηληστήριων, δεν προέρχεται από μία ζημιά. Άρα λοιπόν δίδεται αυτό, το οποίο για μένα, αν θέλετε την εκτίμηση μου, είναι πολύ μικρό.
0: Τώρα, είχαμε σήμερα στην ΕΡΤ τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας μας, να παραχωρεί μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξη. Έχει σημασία να σταθούμε σε αυτή τη συνέντευξη, διότι είναι η πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε μετά και την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Οπότε είχε πολλά να πει ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας. Μαζί μας η Μαρία Τσιλινίκου. Γεια σου, Μαρία μου. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Και να ξεκινήσουμε από το κάζους Μπέλι. Με τον Υπουργό Εξωτερικών να σημειώνει ότι το ζήτημα της απειλής πολέμου, το οποίο έχει ανακηρύξει το τουρκικό κοινοβούλιο από το 1995, είναι ένα τεράστιο βαρύδι, όπως δήλωσε, στη σχέση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά είναι και ένα βαρύδι στην πορεία της Τουρκίας προς την Ευρώπη και τη Δύση. Ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας σε αυτό το σημείο πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση του κάζους Μπέλι εκ μέρους της Τουρκίας, και όχι απλώς θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι και οφειλόμενο, όπως χαρακτηριστικά τόνισε. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις.
0: Για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας, η απάντηση των κινήσεων που κάνει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βεβαίως, στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Εμείς θα ακούσουμε αυτό το απόσπασμα για το κάζους Μπέλι. Το έβαλε το θέμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προημερών. Το βάζει πάλι με αυτή τη συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο κύριος Γεραπετρίτης.
6: Το ζήτημα της αιτίας πολέμου, το οποίο έχει ανακηρύξει το τουρκικό κοινοβούλιο το 1995, είναι ένα τεράστιο βαρύδι στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, αλλά είναι και ένα βαρύδι στην πορεία της Τουρκίας προς την Ευρώπη και τη Δύση. Δεν νοείται σήμερα, υπό τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε, υπό τον χάρτη και το καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών, να υπάρχει εκφεφρασμένη αιτία πολέμου για την οποιαδήποτε ενάσκηση νομίμου δικαιώματος. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση του κάζους Μπέλι εκ μέρους της Τουρκίας, και όχι απλώς θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο. Δεν νοείται σήμερα χώρα η οποία θέλει να συμπράττει στην διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας να απευθύνει απειλή πολέμου κατά γειτονικής και συμμάχου χώρας.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, Μαρία, για το κάζους Μπέλι.
5: Και αναφέρθηκε στη θέση της Ελλάδας εν μέσω όλων αυτών των γεωπολιτικών εξελίξεων που βλέπουμε να διαδραματίζονται τους τελευταίους μήνες, αν όχι τα τελευταία χρόνια, εγώ θα πρόσθετα. Τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ, αποτελεί έναν ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παραμείνει εκεί με αξιοπιστία, με δύναμη και πειθό. Και αναφέρθηκε βεβαίως σε αυτά που έχει διαβάσει το τελευταίο διάστημα στον τύπο, λέγοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναφορικά και με τα εξοπλιστικά της γείτονος, γιατί Είδαμε ότι όλες τις μέρες πρώτο θέμα ήταν η πρόθεση Τραμπ για τα F-35.
0: Δεν υπάρχει κάποια δέσμευση, κάποια υπόσχεση, κάτι το οποίο να είναι.
5: Κάτι το οποίο το έχει ξεκαθαρίσει και ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ. Αναφέρθηκε σε αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών και τόνισε ότι η Ελλάδα έχει τη θέση να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον πυρήνα πολλαπλών εξοπλιστικών προγραμμάτων. Είναι μέσα στην ευρωπαϊκή αμυντική ισχύ. Είναι εντός του προγράμματος των F-35. Είναι εντός επίσης του προγράμματος αναβάθμιση των F-16. Και μάλιστα σε αυτό που είπες και εσύ, τόνισε ότι αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει, ότι υπήρξε μια θερμή υποδοχή από τον πρόεδρο Τραμπ από την τουρκική πλευρά. Μην ξεχνάμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εκθιάζουν συχνά πυκνά ο ένας τον άλλον μέσω δημόσιων τοποθετήσεων τους. Σε ό,τι αφορά όμως τα απτά δεδομένα, τόνισε ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας, κανένας δεν μπορεί να πει ότι έχει υπάρξει οποιαδήποτε δέσμευση υπόσχεση.
0: Για να ακούσουμε και αυτό το απόσπασμα.
6: Η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ, αποτελεί έναν ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παραμείνει εκεί. Η Ελλάδα βρίσκεται στον πυρήνα αυτή τη στιγμή πολλαπλών εξοπλιστικών προγραμμάτων. Υπήρξε μια θερμή υποδοχή του πρόεδρου Τραμπ από την τουρκική πλευρά. Σε ό,τι αφορά όμως τα απτά δεδομένα, κανένας δεν μπορεί να πει ότι έχει υπάρξει οποιαδήποτε δέσμευση ή υπόσχεση. Συνεπώς, όλα τα υπόλοιπα είναι εικασία. Εκείνο το οποίο θέλω να διαβεβαιώσω και εσάς και μέσω ημών και τους Έλληνες πολίτες είναι ότι σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα όχι απλώς δεν είναι θεατής, αλλά είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων.
0: Μάλιστα. Τώρα ο κύριος Γεραπετρίτης σήκωσε το γάντι σε σχέση με μια αναφορά που είχε κάνει προχθές, αν δεν κάνω λάθος, στο Economist ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος Ελλάς Αλέξης Τσίπρας για τα F-35.
5: Κάνοντας λόγο για εθνική ήττα.
0: Ναι. Να ακούσουμε καταρχάς αυτή την αναφορά, να τη θυμίσουμε στους ακροατές του κυρίου Τσίπρα, τι είχε πει για τα F-35 και θα επιστρέψουμε να μας πεις τι του απάντησε ο κύριος Γεραπετρίτης.
6: Είπε λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της δικής του πρωθυπουργίας η Τουρκία δεν ήταν στο πρόγραμμα των F-35. Πρόκειται περί ψεύδους και το λέω ευθέως, διότι καθ' όλη τη διάρκεια των 4 ετών που διακυβέρνησε ο κύριο Τσίπρας την Ελλάδα, όλα τα 4 χρόνια η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης των F-35, ήταν συμπαραγωγός των F-35.
0: Ακούσαμε τον κύριο Γεραπετρίτη, ζητώ συγγνώμη, όχι την αναφορά του κυρίου Τσίπρα. Απαντούσε στα όσα είχε πει ο κύριος Τσίπρας προημερών, Μαρία. Έχουμε εκεί μία κόντρα για τα F-35.
5: Για να βάλουμε το πλαίσιο, ναι. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για εθνική ήττα σε σχέση με την υπόθεση των F-35 και την Τουρκία. Ο Υπουργός Εξωτερικών απάντησε ότι δεν καταλαβαίνει τον κύριο Τσίπρα, καθώς όπως τόνισε δεν υφίσταται καμία ήττα, αλλά υφίστανται διαρκείς νίκες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, τις οποίες μπορούμε και να απαριθμίσουμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν η ξεκάθαρη απάντηση στον πρώην Πρωθυπουργό από
0: και
5: τον επικεφαλής ελληνικής
0: διπλωματίας. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τσίπρας, είχε υποστηρίξει πως...
5: Ότι στηρίζει το αφήγημα, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, της πολιτικής του νεκρανάστασης σε ένα και μόνο στοιχείο που είναι η λύθη των Ελλήνων πολιτών. Αναφέρθηκε στη δήλωσή του λέγοντας ότι άκουσε χαρακτηριστικά τον πρώην Πρωθυπουργό να αναφέρεται μέσω του Economist ότι η Τουρκία δεν ήταν στο πρόγραμμα των F-35 κατά τη διάρκεια της δικής του πρωθυπουργίας. Πρόκειται περί ψεύδους, τόνισε ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας, διότι καθ' όλη τη διάρκεια, όπως πρόσθεσε, των 4 ετών που διακυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας στην Ελλάδα, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης, όπως πρόσθεσε, τον F-35, αλλά ήταν και συμπαραγωγός. Και μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο πρόσθεσε ότι αντιθέτως με την διακυβέρνηση, την δική μας διακυβέρνηση, όπως χαρακτηριστικά είπε, η Ελλάδα μπήκε στο πρόγραμμα που δεν ήταν στη θητεία του κ. Τσίπρα και η Τουρκία βγήκε από το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι θα έχει και συνέχεια το ρόλο αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Αντώνη Ατζολέτο. Χθες είχαμε τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί όσοι βρέθηκαν και έδωσαν το παρόν, είτε διαζώσεις είτε μέσω Zoom σε αυτή τη συνεδρίαση, ουσιαστικά πρότειναν την άρση της στήριξης στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς. Κάτι το οποίο το αναμέναμε. Πλέον αυτό είναι και επίσημο. Και βεβαίως προανήγγειλαν και την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Κάτι το οποίο βεβαίως για να γίνει πραγματικότητα θα πρέπει να το αποφασίσει η κοινοβουλευτική ομάδα που έχει και την σχετική αρμοδιότητα. Να δούμε που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και από αυτήν την επεισοδιακή, είναι η αλήθεια, Κεντρική Επιτροπή. Είναι μαζί μας Αντώνης Ατζολέτος να μας δώσει όλο το περίγραμμα. Γεια σου, Αντώνη μου, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ναι, για το δεύτερο που είπες ήταν ουσιαστικά μια πολιτική απόφαση, γιατί όντως η κοινοβουλευτική ομάδα πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία. Τώρα αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει με τον ορισμό ενός γραμματέα. Έχει παραιτηθεί, νομίζω, ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός, ο οποίος θα καλέσει πίσω στις τάξεις της κοινοβουλευτικής ομάδας τον κύριο Πολάκη για να μπορεί να είναι υποψήφιος. Τώρα από εκεί πέρα σίγουρα κομβικό ήταν το σημείο του κειμένου της Κεντρικής Επιτροπής, που ουσιαστικά δεν φωτογράφησε πια την συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Μιλούσε για αυτόνομη εκλογική κάθοδο ή συνεργασία με άλλους σχηματισμούς. Όλα αυτά θα συζητηθούν αύριο στην πολιτική γραμματεία το μεσημέρι στις 3 του Κουμουνδούρου, και κατά πόσο ήταν έγκυρη αυτή η διαδικασία που έγινε, γιατί από την Κουμουνδούρου λένε ότι πάσχει πάρα πολύ καταστατικά. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα αυτή που έρχεται, Πέτρο, γιατί θα συνεδριάσει εκτός από όπου και η κοινοβουλευτική ομάδα, προκειμένου να ξεκινήσουμε.
0: Πότε έχουν ορίσει ημέρα ή αυτό μένει να αποφασιστεί?
4: Όχι, μπορεί να είναι Τρίτη, Τετάρτη, θα το δούμε. Πάντως το ζητούμενο είναι νέος αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος θα οδηγήσει το κόμμα στα επόμενα βήματα, ενδεχομένως.
0: Εκεί ξέρεις τι άλλο πρέπει να δούμε. Ποιοι θα τον εκλέξουν, θέλω να πω. Είμαστε σίγουροι ότι αυτοί που σήμερα απαρτίζουν την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος θα την απαρτίζουν και σε μερικές ημέρες?
4: Όχι. Υποψήφοι φέρονται αυτή τη στιγμή να είναι δύο. Η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης. Mm-hmm. Δεν έχουμε ακούσει για κάποιο άλλο όνομα. Ναι. Τώρα, mm-hmm. σε αυτό που είπες εδώ είναι το κρίσιμο, γιατί δεν αποκλείεται αύριο από Δευτέρα να έχουμε ένα μπαράζ αποχωρήσεων βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως πιο πολύ ανεξαρτητοποιήσεων. Από τη στιγμή
0: αυτοί οι βουλευτές, συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτά τα στελέχη θα είναι στελέχη τα οποία πρόσκυνται στην πλευρά του απερχόμενου, του παρετηθέντος πρόεδρου, του κυρίου Φάμελου.
4: Ναι, προφανώς. Ναι. Είναι στελέχη τα οποία δεν επιθυμούν να υπάρχει αντιπαραθλητικό ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στον Αλέξη Τσίπρα. Και είναι στελέχη που προφανώς επιθυμούν να ενταχθούν στις τάξεις της Ελλάς όταν θα γίνουν εκλογές. Αυτά λοιπόν τα στελέχη νομίζω ότι με μια ανεξαρτητοποίησή τους θα δείξουν τη διαφωνία τους στη νέα απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, παρά το γεγονός ότι δεν θεωρείται ότι είναι επίσημη. Είναι γεγονός πλέον πως η τάση στο κόμμα έχει αλλάξει και βλέπουμε ότι η παλαιά πλειοψηφία των Πολάκη Παπαδούρου φαίνεται πλέον να είναι η μειοψηφία και να μπορεί να επιβάλλει τη συγκεκριμένη άποψη.
0: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά. Ακούμε τον Χρήστο Γιαννούλη, τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος. Μίλησε σήμερα το πρωί εδώ στους Δεκατιανούς.
7: Αυτοί που ξέρουν τα γεγονότα και αυτοί που μπορούν να καταλάβουν το περιεχόμενο αυτού που εννοώ, θα το καταλάβουν. Πρέπει και εγώ να κάνω αυτοκριτική και αυτοσυγκράτηση για να ρίχνουμε νερό στο μήλο μιας εσωστρέφειας, αλλά υπάρχουν και κάποιες κόκκινες γραμμές. Το μόνο που δεν χρειαζόμαστε είναι να γίνουμε πρώτο θέμα με τίτλο «Εσωστρέφεια, διαλύονται, δεν μπορούν να τα βρουν, διασπώνται» κτλ. Κτλ. Αυτό δεν το καταφέραμε.
0: Και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο προεδρεύων της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι να έχουμε τη διαδικασία που ακούσατε, πως θα λάβει χώρα την επόμενη εβδομάδα της εκλογής νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Χρέη προέδρου εκτελεί ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Να ακούσουμε τι είπε για τα όσα αποφάσισε χθες η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Περιμένουμε την πολιτική γραμματεία να συγκαλέσει Κεντρική Επιτροπή όπως το είχε στο πρόγραμμά της. Και στα πλαίσια της θεσινής συζήτησης πήραμε κάποιες πρώτες αποφάσεις. Είναι μια πολιτική απόφαση η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην
2: Άρα επιστρέφει ο κύριος Πολάκης.
8: Ομάδα. Θα επιστρέψει με βάση τις διαδικασίες της Βουλής. Είναι άλλο πράγμα η πολιτική απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, άλλο πράγμα είναι η διαδικασία της Βουλής.
0: Στην υπόλοιπη επικαιρότητα τώρα, την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα, η κυβέρνηση και την αντιπολίτευση εξακολουθούν να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για τα ζητήματα της οικονομίας, της ακρίβειας, αλλά και των μέτρων των οποίων υπόσχονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό, αν θέλετε, είναι και ένα βασικό σημείο τριβής μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων, με την κυβέρνηση να βάλει τόσο κατά του ΠΑΣΟΚ όσο και κατά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η κυρία Τόνια Αντωνίου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε σήμερα για αυτά τα ζητήματα. Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, επίσης από το ΠΑΣΟΚ εκπρόσωπος τύπου, μίλησε στο Open. Για να τους ακούσουμε τι είπαν.
9: Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει στην πράξη ότι σέβεται τη δημοσιονομική σταθερότητα και σοβαρότητα. Εμείς δεν έχουμε υποσχεθεί τα πάντα στους πάντες, όπως είχε κάνει και η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και ο κύριος Μητσοτάκης.
10: Ιταλία, παράδειγμα, οι τιμές πέσανε, εδώ ανέβηκαν. 20 λεπτά ανέβηκαν εδώ, 5 λεπτά έπεσαν εκεί. Αυτό δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς. Όταν πηγαίνει η κυβέρνηση και λέει θα κάνουμε συμφωνίες κυρίων, από πότε οι τιμές στα δηληστήρια είναι προϊόν συμφωνίας?
0: Αυτά είναι τα δύο θέματα τα οποία βάζει το ΠΑΣΟΚ. Το ένα, ότι οι προτάσεις του είναι κοστολογημένες. Το δεύτερο, η ακρίβεια την οποία δεν έχει μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά τα 7 χρόνια η κυβέρνηση. Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, εδώ στον Sky και τη Φέη Μαυραγάνη, κατά του Αλέξη Τσίπρα για τα όσα υπόσχεται.
1: Ο κύριος Τσίπρας, καταρχάς, επέστρεψε με το ίδιο στυλ, την ίδια παροχολογία που ξέραμε από παλιά, που θα τα καταργούσε όλα με ένα νόμο και με ένα άρθρο και με τα ίδια ποσοστά που έφυγε όταν παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ.
5: Είναι άλλο.
0: Και απάντηση από την Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελλάς, στο Action 24.
11: Το να πηγαίνει η κυβέρνηση σε κάθε τι το οποίο απαντάει η αντιπολίτευση, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και η απάντηση να είναι προσωπικές επιθέσεις ή λάσπη στον ανεμιστήρα, λέγεται αδονισμός και είναι επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης.

0: Ώρα να συνδεθούμε με τη Βόνη, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στα μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με κλείσιμο των στενών του Ορμούζ και επιθέσεις σε χώρες του κόλπου, απαντά το Ιράν στα 140 αμερικανικά πλήγματα. Αισιόδοξος ότι θα επιληθεί το ζήτημα των F-35 ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Νέος καύσωνα στη Γερμανία τα επόμενα 24 ώρα σε επιφυλακή η χώρα για δασικές πυρκαγιές. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Με νέο καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη η Γερμανία τις επόμενες ημέρες. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι θερμοκρασίες θα σκαρφαλώσουν κατά τόπους στους 37 βαθμούς. Την ίδια ώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες προειδοποιούν ήδη από σήμερα για πυρκαγιές σε δασικές και θαμπνώδεις εκτάσεις λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Ιδιαίτερα κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση στα νεοδιοδυτικά και την ευρύτερη περιοχή γύρω από το Βερολίνο. Χθες περίπου 300 πυροσβέστες συμμετείχαν σε κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Νιρεμβέργης. Αντιδρώντας στις αμερικανικές επιθέσεις της περασμένης νύχτας, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες ελέγχουν απολύτως τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, το Ιράν συνέχισε τις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ιρανικής Εθνοσυνόλευσης, Μοχάμαντ Μπακέρ Χαλιμπάφ, καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, αλλιώς θα πληρώσουν ακριβό τίμημα. Ενώ από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέξεθ, τονίζει ότι το Ιράν πήρε λανθασμένες αποφάσεις και τώρα θα πληρώσει κι αυτές. Και από τη Μέση Ανατολή να πάμε στην Τουρκία και στη συνέντευξη εφόλης της ύλης που έδωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, κάνοντας απολογισμό για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα μαχητικά F-35 και η ρωσική S-400. Η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
3: Μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για την πορεία των συζητήσεων με τις ΗΠΑ για τα F-35 και αν οι S-400 θα αποσταλούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπως μεταδίδεται από πολλές πηγές. Ο Χακάν Φιντάν, ωστόσο, δεν έδωσε συγκεκριμένη απάντηση, επιλέγοντας γενικές τοποθετήσεις. Σε ερώτηση τι γίνεται με τις συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας για τα F-35, που βρίσκονται σε εξέλιξη και πόσο γρήγορα πιστεύει ότι θα επιληθεί το ζήτημα, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας απάντησε ότι ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ερντογάν συναντήθηκαν στην Ουάσιγκτον τον περασμένο Σεπτέμβριο. Και ακόμη πριν από αυτή τη συνάντηση, αποφάσισαν να άρουν όλα τα εμπόδια που σχετίζονται με το θέμα των F-35. Εργαζόμαστε, είπε, για αυτό το ζήτημα από τότε και νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια λύση πολύ σύντομα. Τόνισε δε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την παραλαβή από την Τουρκία των F-35, για τα οποία, όπως είπε, η Τουρκία πλήρωσε πριν από 5 και 6 χρόνια. Νομίζω ότι το θέμα θα επιληθεί, είπε ο Χακάν Φιντάν, ο οποίος επεσήμανε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε μοναδική θέση για να μεσολαβήσει και να τερματίσει περιφερειακές διαμάχες χάρη στην ιστορία της. Το πυραυλικό σύστημα S-400 είπε ότι πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία και διεξάγονται συζητήσεις και διαπραγματεύσεις εντός της κυβέρνησης. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει μια υγιή συζήτηση, είπε, με τους Ρώσους. Επειδή δεν μπορώ να κατονομώσω κάποια συγκεκριμένη χώρα, διαδικασία ή είδος λύσης, αυτή τη στιγμή, όπως είπα, υπάρχει πολιτική βούληση μεταξύ των δύο πρόεδρων. Επομένως, η Ρωσία θα πρέπει να συμμετέχει επίσης στις συζητήσεις, επειδή οι S-400 αγοράζονται από εκεί, είπε ο Φιντάν, ο οποίος βρέθηκε στη Ρωσία πριν 3 εβδομάδες και είχε συναντήσεις με Ρώσους αξιωματούχους, ενώ έγινε δεκτός και από τον πρόεδρο Πούτιν. Για την Deutsche Welle, από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
2: Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ θρηνούν την απώλεια του γερουσιαστή Λίνσεϊ Γκράχαμ. Ο πρόεδρος Τραμπ έκανε λόγο για έναν από τους σπουδαιότερους ανθρώπους που έχει γνωρίσει και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός για την απώλεια ενός από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του Ισραήλ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα με τον Θανάση Κρητικό. Γεια σου, Θανάση μου.
4: Χαίρετε. Είχαμε τα. Ξέρουμε, γνωρίζουμε πλέον μάλλον τα ζευγάρια των ημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Γαλλία εναντίον Ισπανία στην Τρίτη στις 10. Αργεντινή εναντίον Αγγλίας. Ένα ζευγάρι με ιστορικό υπόβαθρο κιόλας την Τετάρτη επίσης στις 10. Για μία θέση στο μεγάλο τελικό. της 19ης Ιουλίου, την επόμενη Κυριακή ο τελικός. Να πούμε και την ώρα, είναι και αυτό στις 10.
0: Κανονικές ώρες.
4: Νορμάλ ώρα για...
0: Η τελική και ο τελικός. Ευχαριστώ.
4: Για Ευρώπη. Από εκεί πέρα, εντός συνόρων, έχουμε την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Grasshoppers σε φιλική αναμέτρηση στο τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο γήπεδο της Λεωφόρου.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πρακτικά.
9: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
10: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
11: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
9: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
10: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
11: Φοβάμαι.
10: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
9: Να το, το βρήκαμε, παιδιά.
10: Μπράβο.
11: Μπράβο.
12: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
13: Συνεργασία.
14: Μυστήριο.
15: Δράση.
16: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
17: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
18: Συνεργάσου με την παρέα σου.
19: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
20: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
12: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
21: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
22: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης, ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
23: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
24: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
25: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
24: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
25: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννους Ταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
13: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
14: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
0: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Μες στα χαράματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά από καιρό. Σάββατο βράδυ κι εσύ με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ.

μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου,

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Για το σπίτι του μέλλοντος.
10: Για τον αγρότη του σήμερα.
9: Για τον εργολάβο του τώρα.
10: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
9: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
10: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
9: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
10: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
9: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
10: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
11: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
11: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
11: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
11: Μπράβο!
12: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
13: Συνεργασία.
12: Μυστήριο. Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
12: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
13: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
12: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Φοβισμού και ομοίη επίθεση κατά της δημοκρατίας. Τον αποτροπιασμό του για την επίθεση σε βάρος της υφυπουργού εκφράζει το ΠΑΣΟΚ. Τονίζει ότι η βία, η τρομοκρατία και οι εγκληματικές πράξεις δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία. Καμία ανοχή. Η βία, οι απειλές, η επιχείρηση εκφοβισμού δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση, ούτε χωράνε σε αυτήν, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε και συμψηφισμοί, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του σχετικά με τις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, αλλά και την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αναφερόμενος στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τα ελληνοτουρκικά, ο Πρωθυπουργός σημειώνει ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας, το οποίο αποκαλεί ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών. Το κάζους μπέλι δεν είναι απλά μια ιστορική ανορθογραφία, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς. Είναι απειλή και προσβολή της Ελλάδας και η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας είναι ένα δεύτερο κάζους μπέλι που επικρεμάται πάνω από τη χώρα, αναφέρει χαρακτηριστικά. Κατέληξε το πρωί ο ένας από τους τρεις εγκαυματίες που νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι μετά την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Πρόκειται για 50χρονο που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ και είχε υποστεί πολύ σοβαρά εγκαύματα στο 90% του σώματός του. Σημαντικό πλήγμα στο εμπόριο ακατάλληλων τροφίμων πέτυχαν οι ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΔΕ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Οι ελεγκτές προχώρησαν στην κατάσχεση άνω των 2 τόνων γαλακτοκομικών προϊόντων με προέλευση από τη Βουλγαρία. Το παράνομο φορτίο εντοπίστηκε σε μικρό φορτηγό όχημα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας στον οδικό άξονα Μακάζας Κομωτινής. Τα προϊόντα μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, ενώ το όχημα ήταν υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς και επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες αυστηρές κυρώσεις. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
15: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο, καιρό στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 35, τοπικά 36 βαθμούς, στα νησιά τους 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου.
17: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης.
3: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και δεξίας που μας βοηθούν ουσιαστικά να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά θα μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα εδώ στο Sky 100,3. Έχω αποφασίσει σε αυτή την εκπομπή να είμαι ειλικρινής. Και ως ειλικρινής, δεν μπορώ να κρύψω ότι κατά καιρούς έχω ακολουθήσει διάφορες νέες τάσεις όσον αφορά τη διατροφή και τη δίαιτα. Παλιότερα είχα αρκετά περισσότερα κιλά, ήταν κάτι που με ενοχλούσε και έχω κάνει πολλά τα τελευταία 15 χρόνια για να το αλλάξω. Όταν άκουσα για πρώτη φορά τον όρο διαλυματική διατροφή ή νηστεία, που μένει ουσιαστικά νηστικός για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο 24ωρο. Και τρως ό,τι είναι να φας μέσα σε 8, 6 και 4 ώρες, είπα ότι σίγουρα αυτό δεν είναι για μένα, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που του αρέσει να τσιμπολογάει και να τρώει έστω και λίγο ανατακτά χρονικά διαστήματα. Πριν ξεκινήσω να κάνω διαλυματική διατροφή, είχα προφανώς την ενημέρωση από τους ειδικούς για το τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό που μου έκανε κλικ, να το πω έτσι απλά, σε αυτή τη νέα τάση που είχε να κάνει με τη διατροφή, ήταν κυρίως το γεγονός ότι άφηνα το σώμα μου να ξεκουραστεί εντός και εκτός εισαγωγικών από την τροφή για μεγάλα χρονικά διαστήματα από ό,τι συνήθιζα. Και για να μην γίνει κάποια παρανόηση, δεν έτρωγα χάλια. Που και που κάνω καμιά παρασπονδία, αλλά συνήθως τρώω καλά, σωστά. Αλλά μ' αρέσει να τρώω ποσότητες. Αυτό λοιπόν που μου κίνησε το ενδιαφέρον στη διαλυματική νηστεία ήταν το γεγονός ότι άφηνα τον οργανισμό μου για αρκετές ώρες να αποτοξινωθεί. Και αυτό εντός και εκτός εισαγωγικών, καθώς στην ιατρική ο όρος αποτοξίνωση όσον αφορά το σώμα μας δεν υφίσταται. Το σώμα έχει μηχανισμούς που το βοηθούν να αποτοξινώνεται από μόνο του. Δεν το αποτοξινώνουμε εμείς. Όμως αυτή η λέξη, η αποτοξίνωση, αρέσει. Αρέσει σε μένα, σε εσάς, αρέσει σε όλους. Και μπήκα στη διαδικασία αυτής της διατροφής, πιστεύοντας ότι κάτι καλό θα κάνω κι εγώ στον οργανισμό μου. Στην αρχή ομολογώ μου φάνηκε βουνό.

0: ας πούμε στις 8 το βράδυ και χωρίς να μπαίνω σε αυτό το τρίπ του ψυχαναγκασμού, σπάνια έχω δει να τρώω πριν από τις 10 ή 11 το πρωί. Άρα αυτό έμεινε. Είναι μια μορφή διαλυματικής που ταιριάζει σε μένα και την κάνω πλέον ασυνείδητα και χωρίς άγχος. Τώρα το αν με έχει βοηθήσει ή όχι, αυτό μάλλον χρειάζεται ερευνητική μελέτη. Αυτή η μόδα της διατροφής ήρθε για να μείνει πάντως. Καθώς έχει φανατικούς υποστηρικτές, όχι μόνο ανάμεσα σε αυτούς που την ακολουθούν αλλά και στους επιστήμονες, αλλά και σε όλους αυτούς που δεν την ακολουθούν, καθώς τους αρέσει να την μάχονται. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, που είναι και αρκετά διαδεδομένη, έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας για μεγάλα διεθνή πανεπιστήμια, με αντικρουόμενα αποτελέσματα, και θετικά και αρνητικά. Και επειδή ακούμε τον όρο νηστεία, διατροφή και δίαιτα, πέρα από την αποτοξίνωση, πάει το μυαλό μας και στην απώλεια βάρους. Πάλι θα μιλήσω προσωπικά. Εμένα, έως ένα βαθμό, με έχει βοηθήσει να κρατήσω ένα σταθερό βάρος και όχι απαραίτητα να χάσω κιλά. Όμως πολλοί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι τους βοηθά να χάσουν και βάρος. Επίσης, από ό,τι φαίνεται, τους βοηθά να ρυθμίσουν και άλλους δείκτες υγείας, όπως για παράδειγμα το σάκαρο στο αίμα. Σήμερα υπάρχει σωρία αποτελεσμάτων από μελέτες και τη διαλυματική νηστεία, που όμως δεν είναι όλα θετικά, καθώς κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, κύριε Παπαλαζάρου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Προσπάθησα να μιλήσω βιωματικά και να είμαι πολύ ειλικρινής για να σας βοηθήσω σήμερα.
1: Η αλήθεια είναι ότι κάνατε μια εξαιρετική περιγραφή του πεδίου αυτού, γιατί ακριβώς έτσι αυτό που περιγράψατε είναι πώς νιώθουν οι 9 στους 10 που έρχονται στα γραφεία μας και συζητούμε την περίπτωση παρακολούθησης μέσω διαλυματικής νηστείας.
0: Ναι. Είστε κλινικός διαιτολόγος, διατροφολόγος και φαντάζομαι έρχεστε καθημερινά σε επαφή με πολλούς ανθρώπους που πιέζουν πολλές φορές για να ακολουθήσουν αυτό το μοντέλο γιατί έχουν διαβάσει, έχουν δει συγγενείς τους, φίλους τους να πετυχαίνει αυτό. Έχετε δοκιμάσει εσείς ο ίδιος αυτό το μοντέλο διατροφής?
1: Ναι, το έχω δοκιμάσει και εγώ όπως και εσείς. Είναι ένα μοντέλο διατροφής που και εμένα μου ταιριάζει, γιατί είμαι από τους ανθρώπους που δεν συνηθίζω να τρώω ντε και καλά πρωινό γεύμα. Και βέβαια και εγώ δυσκολεύομαι στο βραδινό κομμάτι όλης αυτής της διαδικασίας. Δεν το τηρώ βέβαια βλαβικά, να πω την αλήθεια, αλλά τα διαστήματα δεν πιέζομαι και να φάω γεύματα, αν ρωτάτε προσωπικά εμένα.
0: Τα δικά σας συμπεράσματα με βάση και τη γνώση που έχετε ως διατροφολόγος για αυτή τη διατροφή, ποια είναι? Τα προσωπικά όμως, όχι τα επιστημονικά και τα... Θέλω να μιλήσετε λίγο ως άνθρωπος.
1: Κοιτάξτε, είναι ένας τρόπος σύντησης που ταιριάζει σε αρκετούς ανθρώπους, ταιριάζει και σε μένα, γι' αυτό και το ακολουθώ χωρίς όμως να έχω μια θρησκευτική ευλάβεια. Στο να το κάνω. Δηλαδή φυσικά και αν βρεθώ κάπου έξω, θέλω να πω, θα φάω ένα πρωινό γεύμα. Ναι. Αν τύχει να φάω αργά το βράδυ, φυσικά και δεν θα πω όχι.
0: Υπάρχει, έχετε καταλάβει ότι υπάρχει ένα χαρακτηριστικό προφίλ ανθρώπων που φαίνεται να τους ταιριάζει αυτή η διατροφή?
1: Κοιτάξτε, συγκεκριμένο προφίλ ανθρώπων θα έλεγα πως όχι. Είναι άνθρωποι όμως πολύ γενικά οι οποίοι δεν συνηθίζουν ή καταπιέζονται να τρώνε πρωινό γεύμα. Είναι άνθρωποι που δεν τους αρέσει να τρώνε πολύ και σε μεγάλες ποσότητες φαγητού βραδινό γεύμα. Είναι άνθρωποι που ζουν στο εξωτερικό και έρχονται στην Ελλάδα, που στο εξωτερικό η συνήθεια του βραδινού γεύματος, του περίφημου dinner, σταματάει στις 6-7. Οπότε σε αυτούς τους ανθρώπους ένα τέτοιο μοντέλο διαλυματικής σύντησης, δηλαδή τρώμε σε ένα παράθυρο περίπου 8 ώρων, είναι ένα μοντέλο που τους ταιριάζει. Οπότε σε αυτούς τους ανθρώπους δεν υπάρχει κάποιος λόγος να τους πιέσεις να φάνε και πρωινό γεύμα στις 8 το πρωί.
0: Ναι.
1: Και ξέρω εγώ βραδινό γεύμα στις 10, αν δεν χρειάζεται.
0: Έχει αποδειχθεί ότι η διαλυματική διατροφή και σε ποια μορφή της, γιατί υπάρχει η ήπια και η ακραία. Δηλαδή μπορείς να μείνεις νηστικός και πάνω από 16 ώρες, αν θες. Βοηθά τους ανθρώπους να χάσουν βάρος. Το λέω γιατί εκεί υπάρχει μια γκρίζα ζώνη. Είναι μια μέθοδος απώλεια σωματικού λίπους ή όχι?
1: Η απάντηση είναι ναι. Επιτρέψτε μου να πάω ένα βήμα πίσω για να πούμε και στους ακροατές μας ότι η διαλυματική νηστεία έχει τρεις βασικές εκφάνσεις. Η πρώτη είναι αυτή που συζητάμε τώρα, η 16-8. Δηλαδή, τρως μέσα σε ένα παράθυρο 8 ώρων και μάλιστα έχει αποδειχθεί ότι όσο πιο πρωινό είναι το παράθυρο, δηλαδή 10 το πρωί με 6 το απόγευμα, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι όσον αφορά τον έλεγχο βάρους από ό,τι αν τρώγαμε σε ένα παράθυρο 2 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
0: Αν ξεκινάς όμως να τρως 10, θα πρέπει να σταματήσεις τι ώρα το απόγευμα?
1: 6.
0: Στις 6.
1: Ναι. Αυτό είναι το 16-8. Υπάρχει όμως και η δίαιτα εναλλασσόμενων θερμίδων, όπου τρως μία μέρα πολύ ψηλά στις θερμίδες του ενεργειακού σου ισοζυγίου, περίπου 2.000, και μία μέρα πολύ χαμηλά, περίπου 300-500 θερμίδες. Υπάρχει η 5-2 διαλυματική νηστεία, όπου τρως 5 μέρες ψηλά στο ενεργειακό σου ισοζύγιο και 2 μέρες πάρα πολύ χαμηλά, όχι συνεχόμενες, πάλι περίπου στις 300-500 θερμίδες. Όλα αυτά τα μοντέλα έχουν ερευνηθεί πολύ σωστά, το είπατε, πάρα πολλές μελέτες έχουν γίνει. Και εκεί που εμείς στεκόμαστε είναι στις ανασκοπήσεις και στις μεταναλύσεις. Δηλαδή όλες αυτές τις μελέτες που έχουν γίνει, τις έχουμε βάλει μέσα σε μια δεξαμενή

0: και έχουμε εξάγει συμπεράσματα που αυτά είναι τα πιο σημαντικά όσον αφορά.
1: Ναι, το κάνει χώρο. Πλέον πολύ εύκολα και η τεχνητή νοημοσύνη αυτό. Σας τα δίνει έτοιμα.
0: πολύ σωστά το λέτε. Τι βρήκαμε λοιπόν από τις μεταναλύσεις? Ότι η διαλυματική νηστεία είναι τουλάχιστον το ίδιο αποτελεσματική με μια υποθερμιδική δίαιτα. Λέω τουλάχιστον γιατί υπάρχουν. Οι τελευταίες μεταναλύσεις έχουν δείξει ότι η δίαιτα, η εναλλασσόμενο θερμίδων, αυτή που περιέγραψα πριν, μία μέρα ψηλά, μία χαμηλά, είναι ακόμα πιο αποτελεσματική από τη δίαιτα την υποθερμιδική. Δηλαδή, μία μορφή της φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματική στον έλεγχο βάρους.
1: Ενδιαφέρον.
0: Κρατάμε λοιπόν, ναι, ότι η διαλυματική νηστεία είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματική στον έλεγχο βάρους από ότι μία σωστά σχεδιασμένη υποθερμιδική δίαιτα που τόσα χρόνια λέμε και εξακολουθούμε να λέμε εμείς διαιτολόγοι.
1: Σε ποια συστήματα του οργανισμού φαίνεται ότι με βάση τα στοιχεία, όμως πραγματικά στοιχεία και όχι θεωρίες, αυτό το διάλειμμα χωρίς τροφή είναι ευεργετικό? Ανέφερα στον πρόλογό μου τα επίπεδα του ζαχάρου στο αίμα. Υπάρχουν φαντάζομαι και άλλα θετικά.
0: Όπως προείπα, οι δίαιτες αυτές έχουν μελετηθεί διεξοδικότατα και μεταξύ των αποτελεσμάτων είναι και αυτά τα ευρήματα, η επίδρασή του δηλαδή γενικότερα σε δείκτες υγείας. Έτσι λοιπόν έχει βρεθεί πως η διαλυματική νηστεία φαίνεται ότι βελτιώνει το λιπηδεμικό μας προφίλ, μειώνει επίπεδα χοληστερόλης τριγλυκεριδίων, φαίνεται να έχει μια θετική επίδραση στην καλή, στην HDL, χοληστερόλη μας, φαίνεται ότι βελτιώνει τα επίπεδα γλυκόζης, σαχάρου στο αίμα με μια θετική επίδραση στην ινσουλινοαντίσταση και φυσικά έχει μια επίδραση θετική και στον έλεγχο βάρους. Οπότε η επίδρασή της γενικότερα είναι ευεργετική όσον αφορά τους δείκτες υγείας.
1: Όμως σε αυτό το μοντέλο διατροφής υπάρχουν και πολλές παγίδες. Και αν εγώ ξεκινήσω, ας πούμε, να τρώω στις 12 το μεσημέρι και σταματήσω στις 6 το απόγευμα, πιο σκληροπυρηνικό από αυτό που λέγαμε πριν, αλλά σε όλο αυτό το διάστημα έχω φάει τον άμπακο, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Δηλαδή, είτε είναι υγιεινές τροφές, είτε είναι ανθυγιεινές, έχω υπερβεί τις θερμίδες που με αναλογούν στην ημέρα. Έχω δηλαδή, όπως το λέτε εσείς, αυξημένο ισοζύγιο. Φαντάζομαι ότι ούτε θα αδυνατήσω, αλλά ούτε καλό κάνω και στην υγεία μου, αν δεν προσέξω και την ποιότητα της τροφής που θα καταναλώσω.
0: Ακριβώς έτσι. Οι συστάσεις της διαλυματικής νηστείας είναι ξεκάθαρες. Στο παράθυρο αυτό τρώμε όσο θα τρώγαμε κάτω από φυσιολογικές συνθήκες για να χάσουμε βάρος. Δηλαδή, δεν διαφοροποιούνται οι θερμίδες που τρώμε στο παράθυρο της διαλυματικής σύντησης. Έχει να κάνει μόνο το χρονικό περιθώριο. Και μάλιστα, ανοίξω μια παρένθεση να σας πω τώρα τελευταία. Ακούγεται και η Warrior Diet, όπου τρώμε σε ένα παράθυρο 4 ωρών, που είναι ακόμη πιο επιθετικό από αυτό που είπατε, τον 6. Αλλά αν μείνουμε στην κλασική 16-8, θα σας πω ότι πρέπει μέσα στις 8 ώρες οι θερμίδες που προσλαμβάνουμε να είναι οι ίδιες με αυτές που τα τρώγαμε πριν. Μόνο έτσι είναι ευεργετική. Αν κάνουμε αυτό που μόλις προείπατε, τότε φυσικά και θα αυξηθεί το βάρος μας.
1: Και θα αυξηθούν και οι δείκτες υγείας, αν δηλαδή δεν προσέξουμε και την ποιότητα της τροφής.
0: Το μεγάλο πλεονέκτημα όμως που έχει και αξίζει τον κόπο να το αναφέρουμε είναι ότι η δίαιτα αυτή είναι πολύ δημοφιλής, γιατί φαίνεται πως έχει και υψηλό βαθμό συμμόρφωσης μεταξύ των πελατών ασθενών μας. Δηλαδή,
1: γιατί συμμορφώνονται καλύτερα με αυτήν?
0: Θα σας πω γιατί. Γιατί αν εγώ σας πω για να χάσετε βάρος, κύριε Κεφαλογιάννη, θα πρέπει να φάτε λιγότερο και να κινηθείτε περισσότερο και να φάτε πρωινό αυτό, μεσημεριανό αυτό, βραδινό αυτό, το πιθανότερο είναι να πείτε: τα ξέρω εγώ αυτά, δεν έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας, δεν σας συντριγκάρει τόσο πολύ να το ακολουθήσετε. Αν όμως σας πω φάτε αυτά μία μέρα ψηλά, μία χαμηλά ή μέσα ένα παράθυρο 8 ωρών, αυτό το κάνει, φαίνεται να το κάνει λίγο πιο ενδιαφέρον, σε εισαγωγικό βάζω τον όρο. Και υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι ο βαθμός συμμόρφωσης σε ένα τέτοιο διαιτητικό μοντέλο είναι υψηλότερες από ό,τι αν ακολουθούσαμε απλά ένα υποθερμιδικό διαιτολόγιο. Είναι λοιπόν πολύ ωραίο στοιχείο.
1: Αυτό και αν είναι ενδιαφέρον, πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ, γιατί εμείς οι διαιτολόγοι, και είναι κάτι που εμένα μου αρέσει να λέω και το αναπαράγω κάθε φορά σε τέτοιες συζητήσεις, όλες οι δίαιτες είναι χρήσιμα εργαλεία στο προστάσιό μας. Έτσι και η διαλυματική νηστεία λοιπόν είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του διαιτολόγου, έτσι ώστε να την εφαρμόσει σε κάποια στιγμή όλο αυτό το ωραίο ταξιδιό που κάνει κάποιος για να χάσει το βάρος.
1: Λοιπόν, ωραία όλα αυτά. Πάμε τώρα λίγο στα πιο άσχημα, γιατί κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Το λέω γιατί υπάρχουν και κάποιες προειδοποιήσεις των ειδικών ότι μια τέτοια διατροφή, ιδίως στις πιο ακραίες τις μορφές, δηλαδή να μην φας τίποτα μια ολόκληρη μέρα, που έχει γίνει και πολύ trend στα social media αυτό, παρουσιάζεται ως ημέρα της αποτοξίνωσης, ότι αυτό θα σε βοηθήσει και όλα αυτά. Έχει βρεθεί από πρόσφατες μελέτες ότι αυτές οι μεγάλες διακοπές της αφαγίας μπορεί να κουράσουν την καρδιά και να επηρεάσουν τη λειτουργία της αντί για να τη βοηθήσουν. Έχουμε επαρκή στοιχεία γι' αυτό?
0: Κοιτάξτε, γενικώς η διαλυματική νηστεία φαίνεται ότι έχει μια ευεργετική δράση στα καρδιοαγγειακά γενικότερα. Ωστόσο, τέτοιες ακραίες καταστάσεις, όπως το λέτε, αποτοξίνωση, δηλαδή σταματάμε να προσλαμβάνουμε τροφές με θερμίδες για μεγάλα χρονικά διαστήματα, είναι ξεκάθαρα μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία όμως φυσικά και ελοχεύει κινδύνους και φυσικά δεν πρέπει να το κάνει κάποιος μόνος.
1: Όχι, το λέω γιατί είναι και αυτά τα διαλύματα της μίας ημέρας, χωρίς τίποτα, μόνο με νερό.
0: Συνήθως οι διαλυματικοί νηστείες στην μορφή των εναλλασσόμενων θερμίδων, δηλαδή μια μέρα ψηλά, μια πολύ χαμηλά, συνήθως οι θερμίδες είναι περίπου 300-500, δεν είναι μηδενικές.
1: Άρα υπάρχουν θερμίδες, υπάρχει τροφή.
0: Υπάρχει τροφή στη μέρα των χαμηλών θερμίδων και στην 5-2 μορφή της βέβαια. Ωστόσο, όπως πολύ ωραία όμως το επισημαίνετε, υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να την κρατάνε στην ακραία της μορφή, που είναι 0 θερμίδες, που όταν αυτό ενδεχομένως να γίνει 1-2 μέρες σε έναν υγιές άτομο, δεν έχει κάποια αρνητική επίδραση. Αν όμως γίνει για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές ελλείψεις και σημαντικά θέματα στην υγεία μας.
1: Πολύ κατά καιρούς με το θέμα διατροφή, δίαιτα, κάνουμε το κεφαλιού μας. Ακριβώς αυτό το αντίθετο που είπατε πριν, ότι πρέπει να πηγαίνουμε σε έναν ειδικό. Διαβάζουμε ότι η διαλυματική είναι ωφέλιμη και καλή για τον οργανισμό και αρχίζουμε να τη συνδυάζουμε με άλλες μορφές διατροφής. Έχω ακούσει ότι, ας πούμε, κάνουν και λίγο κέτο, δηλαδή βάζουν πολύ πρωτεΐνη, λίγους υδατάνθρακες για να φτάσουν στην κέτωση. Δηλαδή να αναγκάσουν τον οργανισμό, να τον πιέσουν ουσιαστικά, να συνηθίσει σε μια κατάσταση για να καίει περισσότερο. Και συνδυάζουν τη διαλυματική με αυτή την διατροφή που θα τους οδηγήσει στην κέτωση. Το ερώτημα είναι πολύ απλό. Είμαστε όλοι οι ίδιοι. Μπορούμε δηλαδή με ένα τέτοιο σοκ που κάνουμε στον οργανισμό μας να ξαναγυρίσουμε εύκολα πίσω, ή μήπως όταν ξαναγυρίσουμε ο οργανισμός θα πεινάσει, θα έχει συνηθίσει σε κάτι άλλο και θα βάλει τα διπλάσια κιλά από αυτά που έχουμε χάσει?
0: Καταρχάς θα σας πω ότι αυτό το συνδυαστικό μοντέλο που περιγράψατε είναι κάτι το οποίο είναι ακόμα πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο, τον πιθανό κίνδυνο για την υγεία μας. Γιατί και το γονική βασικά δίαιτα είναι μια δίαιτα που έχει πολλές ελλείψεις θρεπτικών συστατικών, πρέπει να είναι πολύ σωστά σχεδιασμένη και ειδικά αυτή, όπως και όλες βέβαια, αλλά ειδικά αυτή, θα πρέπει να γίνεται κάτω από την αυστηρή επίβλεψη του επιστήμονα διατολόγου-διατροφολόγου. Φυσικά και έχει θέση και αυτή στο διατολόγιο μας, αλλά όπως προείπα, να είναι σωστά προσαρμοσμένη σε ένα γενικότερο πλάνο διατροφικού ελέγχου.
1: Υπάρχει ο κίνδυνος, αν τα κάνουμε όλα μόνοι μας και τα κάνουμε λάθος, από την ακρότητα να ξαναγυρίσουμε σε περισσότερα κιλά από ό,τι είχαμε?
0: Φυσικά και ναι. Φυσικά, όχι μόνο και με διαιτολόγο να το κάνετε. Αν παράλληλα δεν ακολουθήσετε αυτό που λέμε τροποποίηση συμπεριφοράς, αν δεν αλλάξετε δηλαδή τον τρόπο που σκέφτεστε και αισθάνεστε για το φαγητό, τα κιλά που έχετε χάσει θα τα ξαναπάρετε πολύ συχνά πίσω. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες μελέτες που έχουμε κάνει εμείς οι διαιτολόγοι είναι αυτά τα registry, weight control registry system, δηλαδή συστήματα που καταγράφουμε ανθρώπους που έχουν καταφέρει να χάσουν και να διατηρήσουν τα κιλά τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
1: Τι έχετε δει από αυτό για να κλείσουμε με αυτό?
0: Οι 9 στους 10 έχουμε βρει ότι ξαναπαίρνουν τα κιλά τους στα 5 χρόνια και βρήκαμε τι κοινά χαρακτηριστικά έχουν ο 1 στους 10 που τα διατηρεί.
1: Ναι, αυτό το μυστικό περιμένω τόση ώρα να ακούσω.
0: Λοιπόν, είναι διατροφικές συμπεριφορές. Τρώμε αργά. Ξεκινάμε, τρώμε πάντα σαλάτα στο γεύμα μας. Δεν ξεχνάμε τα φρούτα και τα λαχανικά. Βάζουμε την άσκηση. Είναι διατροφικές συμπεριφορές που πρέπει να υιοθετήσουμε προκειμένου τα κιλά που έχουμε χάσει
1: να μην τα ξαναπάρουμε.
0: Ανεξαρτήτως
1: ξεκάθαρο.
0: Τρόπου, να μην τα ξαναπέρασουμε, να τα ξαναπάρουμε.
1: Σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ.
1: Γενικώς δεν είμαι ο τύπος που του αρέσουν τα συμπεράσματα, ιδίως για τόσο σοβαρά θέματα που αφορούν πολύ κόσμο και σίγουρα εξατομικεύονται ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, το βάρος, τα ζητήματα υγείας που μπορεί να έχει κάποιος, αλλά και τον τρόπο ζωής του. Αυτή η διατροφή είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί από ανθρώπους που εργάζονται, ας πούμε, σε βάρδιες. Από ανθρώπους που τρέχουν όλη μέρα και δεν μπορούν να οργανώσουν τα γεύματά τους. Από ανθρώπους που θέλουν να κρατήσουν την κοινωνική τους ζωή ζωντανή, γιατί τους δίνει χαρά. Ξέρετε, εσείς, πολλούς που πηγαίνουν να φάνε με τους φίλους τους σε ένα εστιατόριο στις 6 το απόγευμα, γιατί εγώ δεν ξέρω κανέναν σχεδόν. Πού θέλω να καταλήξω και με βάση όλα όσα μας είπε ο κ. Παλαζάρου? Για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα και διάρκεια κάποιο μοντέλο διατροφής θα πρέπει να σου ταιριάζει. Είναι όπως τα παπούτσια. Δεν πρέπει να σε σφίγγουν, αλλά δεν πρέπει να πλέει και το πόδι σου μέσα σε αυτά. Το πιο σημαντικό που κρατώ από αυτό το θέμα είναι ότι χρειάζεσαι πάντα τη συμβουλή ενός ειδικού πριν αποφασίσεις να κάνεις τόσο δραστικές αλλαγές στη διατροφή σου και να παρατηρήσεις το σώμα σου. Αν δηλαδή εσύ μένεις νηστικός 14 ώρες και το στομάχι σου ή το έντερό σου υποφέρει και στο δείχνει, μπορεί αυτή η διατροφή απλά να μην σου ταιριάζει. Αντίθετα, αν είσαι ένας άνθρωπος που γυμνάζεται και βλέπει ότι μετά την πρωινή του προπόνηση μπορεί μέσα σε 6 με 8 ώρες να έχει πάρει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και να έχει φάει ό,τι χρειάζεται για να είναι δυνατός και να έχει ευεξία, πολύ σωστά θα κάνει να ακολουθήσει μια τέτοια διαλυματική διατροφή.

0: Και μια και μιλάμε για ευεξία, λέξη που θα ακούτε πολύ συχνά σε αυτή την εκπομπή, θα πάω σε ένα κυριακάτικο κυριολεκτικά θέμα. Αλήθεια, πώς έχετε συνδέσει τις Κυριακές στο μυαλό σας? Μέρες χαλαρές, που συνήθως παλαιότερα τουλάχιστον υπήρχε και ένα οικογενειακό τραπέζι. Η μητέρα μου συνήθιζε να κάνει κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Η δική σας?
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
3: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και Smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
11: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
10: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
11: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
10: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Νομίζω είναι αδύνατο κάποιος να ολοκληρώσει τα πάντα με τους ρυθμούς που ζούμε. Φαίνεται ότι αυτό αποτελεί μια καλή παρακαταθήκη για πιο χαλαρές και ξέγνιαστες Κυριακές. Από τον Οκτώβριο θα μπορείτε να παρακολουθείτε και την τηλεοπτική εκπομπή «Ζω καλά» στην τηλεόραση του Sky. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα Κυριακής, χωρίς άγχος.

0: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
1: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
1: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σε ύφεση χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στο Χαλκούτσιο Ροπού. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε δύσβατη αγροτοδασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Δελβινακίου στην Ήπειρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Σε νέα φάση επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μετά από μια νέα νύχτα ένταση στην περιοχή του Κόλπου, το κλείσιμο των στενών του Ορμούς μέχρι νεοτέρας, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Τα στενά είναι ανοιχτά για όλα τα πλοία, ανέφερε σε συνέντευξή του στο δίκτυο NBC ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αντιδράσεις προκαλούν τα απειλητικά μηνύματα που έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα έξω από το σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται, τόνισε στον Sky η κυρία Βολουδάκη, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τα καθήκοντά της. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομοίη επίθεση κατά της δημοκρατίας. Την επίθεση καταδίκασαν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Άνω των 2 τόνων ακατάλληλα γαλακτοκομικά προϊόντα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε μικρό φορτηγό όχημα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας και προέλευση από τη Βουλγαρία που εντοπίστηκε να κινείται στον οδικό άξονα Μακάζας Κομωτινής. Τα προϊόντα μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές συμπόρες αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ο Μινάς Σαμόπουλος.
6: Είπα κι εγώ. Λέω εμένα δεν με είπες. Μου λέει περίμενε.

Τρίτη 10 η ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδος, Γαλλία, Ισπανία. Τετάρτη 10 η ώρα, Ελλάδος, Αγγλία, Αργεντινή. Οι δύο ημιτελικοί του παγκοσμίου κυπέλου. Γαλλία, Ισπανία, ένα παιχνίδι που θα το έλεγες και τελικό, απέναντι στην Αγγλία ή στην Αργεντινή. Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή. Ο Βραχνός δηλώνει είμαστε με την Παραγουάη. Talk about football coming home. And then one night. Η Παραγουάη που έχει ποδοσφαιριστή άμπαλος. Τι ξύλο έφαγε παπέρεση από την Παραγουάη. Πω, το σαπίσανε στην κλωτσά. Και μετά βγήκε αυτή στο κοινοβούλιο, οι Παραγουανοί, οι βουλευτές, και τάχωνε στον Εμπαπέλε και δεν τους έδωσε το χέρι. Και τον είχαν σαν κατέψει. Φίλε μου, θύμισε παλιό λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο. Ή ο παίχτης ή η μπάλα. Και τάκλινγκ στην καροτίδα. Μου θύμισε αντρικό άθλημα. Ξύλο! Φίλοι μου, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Μέχρι τις 7 η ώρα θα το περπατήσουμε. It's coming home. Στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Βραχνός. Μόλις είπα το όνομά σου, βάλεις το τραγουδί. Θα μας παρεξηγήσουνε. Μου την πεφτείς. Κάτσε να αλλάξω πίστα. Δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Καλαβρού. Εκνάξου ορμόμενη. Γιατί είναι η εκπομπή δύο φίλοι, τρεις απόψεις και ένα τρόλ. Κοκοκό, το γύρισες. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, αγαπημένη Κωνσταντίνα. Στο τηλεφωνικό κέντρο η φίρμα του Ομίλου, κυρίες και κύριοι, η Ρούλα με δύο ταφ, Βρετάκου. Στο 210-4800-170-174, άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, skyradio.gr, και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κοροϊδά, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Και αν προλάβουμε θα το διαβάσουμε. Αν δεν προλάβουμε δεν θα το διαβάσουμε, γιατί έχουμε και εκπομπή. Ταλαιπωρία στην Κορίνθο Αθηνών, μποτιλιαρίσματα από τους Αγίους στο δόντσο στα Μέγαρα. Έχει αρχίσει από το μεσημέρι. Θα κάνουμε και update να δούμε τι γίνεται. Επιστροφή των εκδρομέων στην Αθήνα. Κίνηση παντού. Άρε Κυριάκο.

έχει και 12 μήνας, έτσι. Μέχρι 15 τελειώνουν και τα λεφτά. Και ακόμα δεν έχει μπει ο Αύγουστος να φύγουν και οι άδειες. Κάποιοι έχουν φύγει, αλλά όχι περισσότεροι φεύγουν τον Αύγουστο, γιατί όλο το... Για να δω και με πήρε. Ο Αύγουστος.

Κι όσο περνάει η ώρα, η κίνηση αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο. Τι να πω, παιδιά, λέει ένας, δοκίμασαν να φύγουν στις 9, είχε κίνηση το βράδυ. Δοκίμασαν στις 8 το βράδυ, είχε κίνηση. Δοκίμασαν στις 7 το απόγευμα, είχε κίνηση. Δοκίμασαν στις 6, είχε κίνηση. Στις 5 είχε κίνηση. Στις 4 είχε κίνηση. Δοκίμασαν να φύγουν στις 3 και πάλι είχε κίνηση. Αυτοί για να βρεθούν εκεί, 3,5 ώρα, ας πούμε, πες 4, πρέπει να έχουν φύγει από που ήταν 12 με 1. Περίπου. Back in black! Και γράφει σιγά σιγά, όμως εκπαιδεύονται. Αυτό έχει σημασία. Και όταν εκπαιδευτούν τελείως, θα καταλάβουν πως για να μην έχει κίνηση και ταλαιπωρία, θα πρέπει να μην ξεκινάνε, να φεύγουν και να μένουν απλώς στη δροσιά του καναπέ τους. Τι σατανικό σχέδιο είναι αυτό. Τουλάχιστον είναι καλό για εμάς που δουλεύουμε Σαββατοκύριακο. Αέρα ήρθα στη δουλειά. Αέρα! Μόνο που δεν βγήκαμε το παράθυρο να κάνουμε ου! Από τους δίσκους που έχουν πουλήσει τα περισσότερα εκατομμύρια. Back in Black, AC/DC, Αυστραλία με τα κοντά παντελονάκια. Στην τριάδα πρέπει να είναι σίγουρα. Μιλάμε την εποχή των δίσκων. Πραγματικά ρε φίλε, θες να ξεσκάσεις και δεν μπορείς. Πας και πέφτεις πάλι στην κίνηση, στην τρέλα. Μετά πας στη δουλειά, άκουγα Κεφαλογιάννη που λέγε η μυραχολία, η κατάθλιψη της Κυριακής και πρέπει να κανονίσεις δε, να αλλάξεις το πρόγραμμά σου, να βγαίνεις με κανένα φίλο για φαΐ, πάλι θα φάμε. Να πηγαίνεις να περπατάς, να κάνεις ποδήλατο, να ασκείσαι, να κάνεις αυτά που σου αρέσουν, Κυριακή απόγευμα. Ρε είσαι τρελός ρε! Και μην βάζετε, λέει, όλα τα δύσκολα τη Δευτέρα. Μην ξεκινάτε μπουκωμένοι με 500 πράγματα. Ενώ εμείς που δουλεύουμε Σαββατοκύριακο. Να! Και θέλω να ευχαριστήσω την διεύθυνση του σταθμού που με έβαλε Σαββατοκύριακο και δεν παθαίνω πια κατάθλιψη το απόγευμα της Κυριακής.

0: ορμούς. Όχι που θα τελειώνανε. Εδώ βγαίνουν δισεκατομμύρια. Τι θα τελειώσει. Στην αρχή που είχε γίνει και χειρία 60 ημερών και αυτά και έπεφτε το πετρέλαιο, η βενζίνη, αυτά. Έπαιρνα εγώ εκεί την αυτιλία. Τους έλεγα, παιδιά, τι έγινε, εντάξει. Ρε μάζευε, κράτα μικρό καλάθι, θα γίνει της μουρλής πάλι.
1: Και έλεγα υπερβολίες.
0: Λες και δεν ξέρουν αυτοί. Πάρε ένα πύραυλο να έχει στο Κυπριακό. Ρε εσύ είσαι πράκτορα στον Αμερικανό. Πάντως του έχω πει, αν λέω καμιά λαλακία έτσι, αυτά να πετάει το YMCA να επανέρχομαι.

Και βγήκε το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί και λέει: ανοιχτά τα στενά του Ορμούς για όλα τα πλοία. Δεν τα ελέγχει το Ιράν. Πάρ' την μπούμπα. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο θαλάσσιες διαδρομές. Η πάνω που περνάνε από τις αχτές του Ιράν και η νότια που περνάνε από τις αχτές του Ομάν. Οι Αμερικάνοι είναι στις αχτές του Ομάν. Λέει το Ιράν, όλο το στενό δικό μου. Και ένα LNG carrier που είχε περάσει πήγε να περάσει από το Ομάν. Αυτό συνέχισε να πηγαίνει. Πάρε τον ντρόν στο κεφάλι. Και λένε οι Αμερικάνοι ότι ελέγχουν. Ναι, βέβαια, ναι, ελέγχανε το νότιο πέρασμα και αρκετά πλοία την κάνανε από εκεί. Εκμεταλλευόμενοι τις πρώτες μέρες της φαινομενικής εκεχηρίας. Αλλά σε ανακοίνωσή της η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, η CENTCOM, αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά για όλα τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν νόμιμα από τη διεθνή θαλάσσια εδώ, ενώ υπογραμμίζει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε ετοιμότητα για τη διασφάλιση της ελευθερίας στην ασφαλεία. Πρόσε! Αυτό. Έτσι. Λούπα! Ποιος πήγε πάλι να μας κάνει παρεμβολές? Η αμερικανική διοίκηση στρέφεται κατά της Τεχεράνης κάνοντας λόγο για δικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα, παρενοχλήσεις, απειλές και αυθαίρετες δηλώσεις. Βγαίνουν οι Ιράνοι και λένε ότι ποιο πετρέλαιο, λέει. Το πέρασμα είναι, α, ποιο πυρηνικά, το πέρασμα είναι όλα τα λεφτά.

Η κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα γίνεται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες. Αυτό έχει γίνει ένα update, αναβάθμιση πριν μισή ώρα. Συνεχίζεται αυτή η δουλειά και θα φορτώνει.

κάντε υπομονή, βάλτε ραδιοφωνάκι ή ό,τι άλλο γουστάρει η ψυχή σας. Κάποια στιγμή θα φτάσετε. Τον πρώτο ημιτελικό θα τον προλάβετε. Τρίτη, 10 το βράδυ. Και πάνω απ' όλα μην αγχώνεστε που αύριο ξημερώνει Δευτέρα. Μη!

Και βγαίνουν οι εταιρείες διαχείρισης ρίσκου, αυτά που τους πληρώνουν οι ναυτιλιακές και όχι μόνο, για να προβλέπουν, να τους δίνουν συμβουλές. Η συμβουλή τους είναι από την περασμένη εβδομάδα: μακριά από το στενό. Ή τα στενά, γιατί είναι δύο. Είναι το πάνω στενό και το κάτω στενό. Πάνω Παναγιά, κάτω Παναγιά. Θα περνάτε λίγο 200 μίλια μακριά. Σήμερα το μεταξύ έχουν περάσει δύο δεξαμενόπλια μόνο. Μου λέγανε ιστορίες που βγήκανε 5 κουραζιερόπλαια. Το είχα κάνει το ρεπορτάζ πριν από κάτι εβδομάδες. Την κοπανίσανε. Βρήκαν ένα κενό και φύγαν συντεταγμένα. Και μάλιστα στα 3 από τα 5 κουραζιερόπλαια για τα οποία είμαι σίγουρος, ήταν Έλληνας ο καπετάνιος. Ναι. Και ένα κουραζιερόπλαιο ανήκε σε μια εταιρεία που έχει και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Και ξεκινάνε τα κουραζιερόπλαια να φύγουν από το άλλο, θα γίνουν τα κόμπλα. Και παίρνει ο γενικός διευθυντής και λέει: έχουμε και 2-3 κοντενεράδικα και δεν τα βάζετε στη σειρά να φύγουνε. Και μου λέει αυτά τα κουραζιερόπλια ξαφνικά, λέει, εκεί που πηγαίναμε και αυτά μετράγαμε αγωνία, δεν ξέρω τι θα σου γίνει. Ξαφνικά βλέπουμε κάτι ντρόουν, συμπτάμενα.

ξαφνικά έρχεται και το μεταξύ τα ντρόν, νομίζω να λέει θα έρθουν δίπλα μας και αυτά είχαν πάει δίπλα στα κοντεναράδικα. Δίπλα! Και αρχίσαν να κάνει την Captain! Change your course immediately or we'll be fired upon. Το ξανασκεφτήκα, γυρίσαν τα κοντεναράδικα πίσω. Μη κονού!

0: Γεια σου αγαπημένη Μανιάνα, μεταξύ μας τώρα μηνά. Αρχίζει το σολό.
1: Ναι, το δεύτερο.
0: Μα πάμε στο δεύτερο λες. Μεταξύ μας τώρα μηνά μου, τα χθεσινά μάτια ήταν ο λίγο σούπας. Είναι καλά λέει ο Μπέλιχαμ. Νομίζω ότι είχε δίκιο λέει ο Τούχελ που τα έβαλε με τους παίκτες του. Βλέπω επανάληψη Γαλλία-Αργεντινή στο τελικό. Καλή εκπομπή και την αγάπη μου. Αμοιβαία Μανιάνα μου. Σόλο. Το πρώτο γιατί έρχεται κι άλλο. Να ευχαριστήσω τον Κυρλίκο που μου λέει την πρώτη τριάδα. Dark Side of the Moon, Thriller και Back in Black. Καλά είπε ο Βραχνός τριάδα, απλώς δεν θυμόταν τη σειρά. Ευχαριστούμε Κυρλίκε. Λίκε, Λίκε, είσαι εδώ. Πάει κόκκινο σκουφίτσα στο δάσος. Κάνει έτσι ένα θάμνο, πάει που βλέπει το λύκο. Του λέει λύκε λύκε, γιατί έχεις τόσο μεγάλα μάτια, του φεύγει ο λύκος. Πάει πιο κάτω, κάνει έτσι ένα θάμνο να μαζέψει φράουλες. Κράκ, βλέπει το λύκο πάλι. Του λέει λύκε λύκε, γιατί έχεις τόσο μεγάλο στόμα, του φεύγει ο λύκος. Πάει σε άλλο θάμνο, κάνει έτσι να μαζέψει φράουλες, ο λύκος πάλι. Του λέει λύκε λύκε, γιατί έχεις τόσο μεγάλα αυτιά. Τι θα γίνει κοπέλα μου, θα με αφήσει να χέσω καμιά φορά.

0: επιτυχία 100,3. Έρχεται Δευτέρα! Μ' αρέσει ρε φίλε που βγαίνουν οι ψυχολόγοι, σύμβουλοι ζωής και ευτυχίας, γιατροί, να μας πούνε για την κατάθλιψη της Κυριακής και να μην μπαίνουμε δυνατά τη Δευτέρα. Δηλαδή πρέπει να είσαι σπουδαγμένος για να το πεις αυτό. Δεν έχεις ακούσει το φημόσοφο λαό που λέει «Τσαγκάρο Δευτέρα»? Ένα μηδέν. Κόβουμε από τώρα. Πουλάει Αλιφαντή. Φύγαμε. Μαρία Αλιφαντή δελτίο. Και μετά εδώ είμαστε πάλι. Έρχονται τα μηνύματά σας, θα διαβάσω. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Νεοτέρας ανακοίνωσε σήμερα η Τεχεράνη. Τα στενά είναι ανοιχτά για όλα τα πλοία, ανέφερε σε συνέντευξή του στο δίκτυο NBC ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών είχε ανακοινώσει ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά σε όλα τα πλοία και ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν λάβει θέσεις και έχουν προετοιμαστεί για να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Τις τελευταίες ώρες, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έπληξαν δύο πλοία, ένα εκ των οποίων με κυπριακή σημαία ανοιχτά του Ομάν. Ένα συνδός υπήκοος μέλος του πληρώματος του πλοίου υπό κυπριακή σημαία αγνοείται, ενώ 10 ακόμη ομοεθνείς του έχουν διασωθεί. Σε ύφεση χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στο Χαλκούτσι Οροπού. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεσή της ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, από αύριο στις 8 το πρωί ως και τις 8 το βράδυ, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Σημειώνεται ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ. Αντιδράσεις προκαλούν τα απειλητικά μηνύματα θάνατου στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας που έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα έξω από το σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται, τόνισε στον Σκάι η κυρία Βολουδάκη, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τα καθήκοντά της. Καμία πολιτική διαφωνία δεν δικαιολογεί τη βία. Οι δράσεις θα πρέπει να εντοπιστούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, τόνισε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομή επίθεση κατά της δημοκρατίας. Τον αποτροπιασμό του για την επίθεση εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ. Η βία, οι απειλές, η επιχείρηση εκφοβισμού δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση ούτε χωράνε σε αυτήν, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκια αλλά ούτε και συμψηφισμοί, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, αλλά και την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αναφερόμενος στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τα ελληνοτουρκικά, ο Πρωθυπουργός σημειώνει ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας, το οποίο αποκαλεί ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών. Το κάζους μπέλι δεν είναι απλά ιστορική ανορθογραφία, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Είναι απειλή και προσβολή της Ελλάδας και η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας είναι ένα δεύτερο κάζους μπέλι που επικρεμάται πάνω από τη χώρα, τονίζει ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Σημαντικό πλήγμα στο εμπόριο κατάλληλων τροφίμων πέτυχαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Οι ελεγκτές προχώρησαν στην κατάσχεση άνω των 2 τόνων γαλακτοκομικών προϊόντων με προέλευση από τη Βουλγαρία. Το παράνομο φορτίο εντοπίστηκε σε μικρό φορτηγό όχημα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας στον οδικό άξονα Μακάζας Κομωτινής. Τα προϊόντα μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, ενώ το όχημα ήταν υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και καταστράφηκε ολοσχερός. Επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες αυστηρές κυρώσεις. Πρεμιέρα αύριο για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες με 3-0 της ελβετικής Grasshopper στο φιλικό μεταξύ τους παιχνίδι στη Λεωφόρο. Ισόπαλος με τη Λέουβεν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, ενώ ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 από την Τβέντε. Γαλλία, Ισπανία και Αγγλία-Αργεντινή είναι τα ζευγάρια των ημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Αργεντινή επικράτησε της Ελβετίας με σκορ 3-1 στην παράταση. Η Αγγλία νίκησε επίσης στην παράταση 2-1 την Νορβηγία.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ!
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ!
11: Θα έρθεις από μένα.
12: Αμέ!
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρεια 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Εδώ και από μένα.
8: Μικρόφωνο και πάλι στον Μινά Τσαμόπουλο.
0: Ποιο sky.gr, εγώ τι ρόλο.

0: Μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις και ένα τρολ.
1: Άνοιξε το παράθυρο.
0: Με Κωνσταντίνο Αργυρό με το άλμπουμ Καμπάνες, που έγινε το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ στα Billboard. Και φυσικά δηλώνει υπερήφανος, και ποιος δεν θα αισθανόταν υπερήφανος, και παράλληλα ευγνώμων για τη διάκριση. Ο Αργυρός γράφει ιστορία με το νέο άλμπουμ Καμπάνες. Είπαμε, έγινε το πρώτο ελληνόφωνο που πήγε στο Billboard Top World Albums και Top Album Sales, πωλήσεις.
1: Ντάρι ντάρι, στο γυαλό πετούνι γλαρί. Ντάρι ντάρι ντάρι ντάρι.
0: Εν τω μεταξύ παίζουν ξύλο τώρα για την κίνηση στο... του πληκτρολογίου, όχι αυτοί που οδηγούν. Να προσέχετε, παιδιά, θα σας πω. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγαλύτερη από μένα αυτή τη στιγμή. Είναι μια γιορτή της ελληνικής μουσικής, του πολιτισμού μας και των διαχρονικών ήχων του Αιγαίου. Είναι από μερικές από τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Αργυρού. Πριν από αυτή τη σπουδαία επιτυχία, ο πολύ επιτυχημένος και καλλιτεχνικά ακίνητος Κωνσταντίνος Αργυρός είχε σπάσει ακόμα ένα ρεκόρ με το Καμπάνες, καθώς την ημέρα της κυκλοφορίας του άλμπουμ κατέκτησε την πρώτη θέση στο Worldwide iTunes Chart στην Αμερική και έγινε ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που πετυχαίνει αυτή τη διάκριση. Ντάρι, ντάρι, δώσε!

μια άβουλα σας λέει που έχουν όλοι τις άδειες. Απαντάει άλλος από κάτω. Ελλάδα 2.0. Βρε πανίβλακα δεξιέ. Κάθε Κυριακή γίνεται αυτό, γιατί ο κόσμος πάει είτε για διήμερο είτε την Κυριακή για μονοήμερη. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει μία. Τα περισσότερα μέρη Δευτέρα μέχρι Παρασκευή μόνο με ξένους δουλεύουν.

όταν πάει κάποιος με το ζόρι, άλλη απάντηση στον άλλον. Με το ζόρι ένα μπανάκι μέχρι την Κινέτα είναι πλούσιος ρε ξυπνάκια. Ο ξυπνάκιας είναι ο πανίβλακας δεξιός.

0: και υπό του ήχου των Red Hot Chili Peppers. Του είχα δει, είχα πάει στο Ολυμπιακό Σταδίο.
1: Φόβο, χαμό. Φίλε, έκανα μεγάλη κίνηση τότε. Μεγάλη κίνηση. Έφυγα στο μπιζάρισμα. Μπαίνω στο αυτοκίνητο, φεύγω. Ανοίγω την άλλη μέρα το ίντερνετ. Μια μισή ώρα να φύγουν από τα αυτοκίνητα από εκεί. Κίνηση μεγάλου παίκτου σου λέω. Τίποτα, άσε. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, στο τηλεφωνικό κέντρο η φίρμα του ομίλου Ρούλα με δύο τάφου Βρετάκου, στο 210-48-00-170-174, άλλους τρόπους επικοινωνίας μέσω του skyradio.gr και βλέπετε ένα ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται και γράφει πες την άποψή σου. Μην λέτε τίποτα, μούγκα. Γράφτε μόνο και στέλνετε αυτό που θέλετε. Γεια σου Σάβα από Σέρς, πέθανα με το λύκο ρε φίλε, να σε καλά. Και εσύ Σάβα μου και εσύ, γεια σου Χριστάρα. Εγώ πάντως μηνά, πες στον Dr. Kef Death ότι χτες και σήμερα δούλευα από τις 12 το μεσημέρι και θα πάει μέχρι 7-8 το βράδυ. Ευτυχώς γλίτωσα την κατάθλιψη. Άρης Ρολογάς, μηνά καλή εκπομπή, να σε καλά φίλε. Έχουν έρθει από την αρχή τα μηνύματα, ό,τι προλάβα. Εκείνος ο παλιοξενοδόχος έριξε μαύρη πέτρα πίσω του. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Για διακοπές πήγε ο άνθρωπος. Για την κατάθλιψη που έρχεται Δευτέρα, γράφει πρώτο φίλος. Πρώτα θα έρθει και μετά η κούπα στην Αγγλία. Πρώτα θα έρθει Δευτέρα παρουσία και μετά η κούπα στην Αγγλία. Λες να ξαναδούμε back to back Γαλλία-Αργεντινή σε τελικό. Βέβαια η Γαλλία θα έχει πρόβλημα για τη Ισπανία, θα τους χτυπήσουν στο κέντρο. Είμαι πολύ... Εν μεταξύ η Αργεντινή μέχρι τώρα με την ψυχή στο στόμα και με ομάδες που λογικά πρέπει να τις είχε εύκολα. Τώρα θα πέσουν στους Άγγλους. Για να δούμε οι Άγγλοι. Απογοήτευση. Καλησπέρα στο φίλο το Γιάννη με το δροσερό σουλάρι Αρκαδίας το Σάββατο με τη γουρουνοπούλα. Να σε καλά. Είχα το μυαλό μου να χάσω τον Dr. Kef Death και παραλίγο να χάσω σε ένα μηνά. Χαιρετισμού από το Λονδίνο. Ζέστα και μπίχλα Λονδίνο. It's not coming home. Χριστάρας. Γεια σου ρε Χριστό. Γεια σου Κλέρι Παπά, γεια σου φίλη μου από την Πειραϊκή, καλησπέρα από την όμορφη Πειραϊκή, καλησπέρα στην όμορφη Πειραϊκή, καλησπέρα Μινά, ο Αργυρός είναι ο φίλος της Κιμ, λες να βοήθησε και αυτό το να ακούσουν οι απέντα τραγούδια του, μπράβο του πάντως, γράφει ο Άγγελος, δεν νομίζω ότι έχει τέτοια επιρροή η Κιμ. Λες, άμα είναι να της δώσω και το δικό μου δίσκο. Εν τω μεταξύ δεν ήταν φίλος της Κιμ. Ο κουμπάρος αυτός που τον πάδεψε ο Αμερικάνος επιχειρηματίας είναι φίλος της Κιμ. Έτσι έγινε η καραμπόλα, για να ξαναμαθαίνετε. Να μαθαίνετε να μαθαίνουν και οι άλλοι. Η Μαρία λέει ότι ο Πάριος είναι ανώτερος.

Τα νησιώτικα. Εντάξει, και ωραία το πάει και ο Αργυρός. Εντάξει, ο Πάριος ήταν ο πρώτος, τέλος. Δε. Πόσες φορές έγινε πλατινέμ σε αυτός ο δίσκος. Δήμητρα, μήνα, πού να δεις τη κίνηση θα έχει το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα γυρνάνε όλοι από το Σουλάρι Αρκαδίας. Γεια σου ρε Δήμητρα. Ο Μιχάλης Μιχαήλο Κουμπάρος από την Κύπρο. Καλησπέρα Μιχάλη. Αφού τσακώνεται ο Τούχε λέει με τον καλύτερο παίχτη του, τι ελπίδες να έχουνε. Δεν ξέρω, τους θεωρώ λίγο κομπλεξικούς τους Άγγλους. Δηλαδή ότι δεν τον πολυπιστεύουν μέσα τους. Κάπως έτσι με αυτή την έννοια. Αλλά και οι Αργεντινοί δεν έχουν, δεν μας έχουν ζάλισει με την απόδοσή τους. Τσίμα τσίμα τσούκου τσούκου. Και την Ελβετία στην παράταση 3-1.

Καλησπέρα στην Δανά, καλησπέρα στην Ελένη, καλησπέρα στην Αγκάθα, στον Γιώργο, στον Νίκο, στον Νίκο, στον Δημήτρη και στη Ρούλα. Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστούμε πολύ.

Γεια σου Αλεξάνδρα, καλησπέρα. Αστέρι μας, καλή Κυριακή. Πού είναι Αλεξάνδρα? Θετική ενέργεια είναι αυτή. Την απογείωση πάλι την εκπομπή Θεός. Καλή εβδομάδα με υγεία. Με υγεία Αλεξάνδρα, με υγεία. Γιατί ακούω διάφορα δεξιά και αριστερά. Με υγεία και ψυχική υγεία. Να είσαι καλά. Γεια σου Θάνο Μινά. Φαφάτε και γαλόπιτα και γουρουνοπούλα βρισμένη. Θα γυρίσετε από το ζουλάρι Αρκαδία στα φιλιά μου Θάνος. Τι γίνεται? Μινά. Εδώ μόλις άκουσα και γουρουνοπούλα, νόμιζα ότι την έλεγε στους Γάλλους με τον Οβελίξ. Φωνάζουμε, λέμε. Λεφτά δεν υπάρχουν και βγήκε μια έρευνα και λέει ότι δίνουμε κατά μέσο όρο εμείς οι Έλληνες ένα μισθό το χρόνο για έτοιμο φαγητό. Η ετήσια δαπάνη των οικοκυριών για την αγορά έτοιμου φαγητού είναι 770 ευρώ μέσος όρος, ή 14,7 ευρώ ανά εβδομάδα. Το μπος. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ακρίβεται το σουβλάκι, τι να κάνουμε κι εμείς. Είναι έρευνα που πραγματοποίησε το Ίδρυμα Έρευνας Λανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, ΓΕΛΚΑ. Λοιπόν, 770 ευρώ. Μειώθηκε από 45, ψήφθα από 45, στο 39%. Το ποσοστό αυτών που απαντούν ότι δεν αγοράζουν έτοιμο φαγητό. Ενώ το 45% πριν 10 χρόνια έλεγε δεν αγοράζω έτοιμο φαγητό, μέσα αυτή η δεκαετία έπεσε το 39% που δεν αγοράζουν έτοιμο φαγητό. Πού να αγοράσουν οι άνθρωποι? Όταν είναι 10 ώρες στην Εθνική Όδο να γυρίσουν, ποιος θα προλάβει να μαγειρέψει Κυριακή βράδυ που είναι όλοι πτώματα?

Και ακούστε. Το 29% αγοράζει έτοιμο φαγητό από το σούπερ μάρκετ. Ισχύει γιατί είναι πιο φθηνά από το εστιατόριο, λέει η έρευνα. Ενώ παραγγελία διανομή στο σπίτι, είτε τηλεφωνικός είτε ηλεκτρονικός, κάνει το 28% έναντι του 37% το 16%. Ναι, γιατί έχουν αυξηθεί και οι προμήθειες τώρα και το πληρώνεις το γκούκο αϊδόνι. Υπάρχει μεγάλη αλυσίδα γνωστή γνωστότατη, η οποία έχει αρχίσει και επενδύσει στο έτοιμο φαγητό Food to go. Πάρ' το φαγητό και φύγε. Grab and go και κάτι τέτοια. Και έχει φτιάξει μονάδα παραγωγής έτοιμων γευμάτων. Εκεί επενδύουνε. Όλα έτοιμα. Δεν μας φτάνουν τα λεφτά. Ψητό κοτόπουλο, παίζει πολύ το ψηλό κοτόπουλο στα... και στην Αμερική έτσι είναι. Που είχα πάει εκεί σε ένα μάρκετ τεράστιο, είχε ρε φίλε το μισό σούπερ μάρκετ, ήταν φαγητά, έτοιμα. Από φασόλια, κοτόπουλα, κρέα, εγώ μπορώ να φανταστείς. Τι γίνεται εδώ πέρα. Ψάρια αυτά σε φέτες. Το χαμός. Και η σημαντικότερη αιτία αγοράς έτοιμου φαγητού είναι η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου για προετοιμασία γευμάτων. Και δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ε, δεν προλαβαίνουμε να μαγειρέψουμε. Πώς το καλό έχουν τέτοια επιτυχία οι εκπομπές μαγειρικής και οι σύγχρονοι τσελεμεντέδες, μπορεί να πεις. Ρε, θα μας τρελάνετε ρε. Αλλά κατάλαβα, τρώμε με το μάτι, φάτε μάτια ψάρια.

0: One of the dogs cry. Prince.
1: Προσχωρήστον και αυτό. Έχω πυρκαγιά στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης και 112 για ετοιμότητα. Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης. Και βγήκε μήνυμα. 1-1-2 που μου λέγει και κάποιος.

0: Λοιπόν, μέσα σε μια δεκαετία από το 16% έχει πάει στο 29% το ποσοστό των Ελλήνων που ετοιμάζουν, που αγοράζουν έτοιμο φαγητό. Άλλοι λένε ότι δεν προλαβαίνουν να μαγειρέψουν. Το 12% αναφέρει ότι το κάνει γιατί προτιμά ειδική διατροφή. Ενώ το 8% διότι θεωρεί ασύμφωνο να μαγειρεύει μόνο για λίγα άτομα. Δηλαδή, άμα είσαι μπάκουρος τώρα, τι να φτιάξεις. Ε, θα τρως μια εβδομάδα φασόλια. Φτιάξεις παστίτσιο. Δεν ξέρω, εγώ μακαρόνια ξαναμαγειρεύω. Κάνα βραστό αυγό και τέτοια. Εκτός να βλέπω YouTube και χορταίνω. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τρελαίνομαι για γεμιστά. Τρελαίνομαι. Και έχω να φάω γεμιστά κάνα χρόνο και τρελαίνομαι όμως. Τρελαίνομαι. Και πήγα την περασμένη Κυριακή φεύγοντας από εδώ, να προλάβω ψώνιο. Και πώς είναι αυτά τα μικρό σούπερ μάρκετ, όχι μικρό, καλό είναι. Που είναι ανοιχτά συνέχεια, 24ωρο, αλλά είναι και τις Κυριακές. Και μπαίνω μέσα, παίρνω 2-3 πράγματα που ήθελα. Πάω στο ταμείο, κοιτάω έτσι αριστερά, περίμενα στην ουρά μου και βλέπω έτοιμες μερίδες γεμιστών. Ομολογώ ότι πήρα ένα κουτάκι. Όχι ρε βράχνο, όχι μια κουτά. Ένα κουτάκι πήρα να δω πως είναι. Φίλε, η ερωτελεστία. Το έβαλα στο φούρνο μικροκυμάτων, έβαλα και φέτα τυρί δίπλα. Εδώ είμαι. Γεια σου αγαπημένη Έμι, Μινά. Είμαι από αυτούς που γυρνάω, έχω βάλει τα ακουστικά μου και σε ακούω. Θα ήθελα ένα τραγούδι αν γίνεται. Μου φτιάχνει πολύ τη διάλεση, πολύ καλοκαιρινό. Το βλέπεις. Ευχαριστώ τα φιλιά μου. Το έχεις. Τι είναι αυτό ρε εσύ, Ζέινα. Δεν το έχει ρε μη. Πες κανένα άλλο. Γεια σου Γιάννα, πάντως το σουβλάκι με πίτα χωρίς λάδια και κοτόπουλο είναι υγιεινή διατροφή φίλε μου, χωρίς τηγανιτές πατάτες φυσικά, λέει η Γιάννα. Αν ο σουβλατζής είναι εμπιστοσύνης, μπορείς μια χαρά να τρως μια-δυο φορές τη βδομάδα μια σαλατούλα μια. Έλα ρε Γιάννα, κες με τον πόνο μου παίζεις τώρα. Αναστάσια Μινά, καλησπέρα σας, τα έχουν κάνει λέει τσουρέκια με το πανηγύρι της γούρνα.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
3: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
2: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
3: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
2: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
3: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
2: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26 410 39 410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Νέα φάση επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μετά από μια νέα νύχτα ένταση στην περιοχή του Κόλπου, το κλείσιμο των στενών του Ορμούς μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσε σήμερα η Τεχεράνη. Τα στενά είναι ανοιχτά για όλα τα πλοία, ανέφερε σε συνέντευξή του στο δίκτυο NBC ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε οικοπαιδικό χώρο με ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης. Μέσω του 112 οι κάτοικοι της περιοχής ειδοποιήθηκαν να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Αντιδράσεις προκαλούν τα απειλητικά μηνύματα που έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα έξω από το σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Εύης Βολουδάκη στα Χανιά. Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται, τόνισε στον Sky η κυρία Βολουδάκη, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τα καθήκοντά της. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Την επίθεση καταδίκασαν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Άνω των 2 τόνων ακατάλληλα γαλακτοκομικά προϊόντα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από ελεγκτές ΙΣΑΔΕ σε μικρό φορτηγό όχημα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας και προέλευση από τη Βουλγαρία, που εντοπίστηκε να κινείται στον οδικό άξονα Μακάζας Κομωτινής. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έμι, αφού τα άφησες επάνω μας, εγώ διάλεξα αυτό.
1: Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά.
0: Ο Βραχνός δεν ήθελε να το βάλει γιατί δεν το αρέσει, αλλά μόλις σηκώθηκα από την καρέκλα άλλαξε γνώμη.
1: Μόνο το νησί, ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη γη, η δική σου αγκαλιά.
0: Τώρα δεν πάει και το τραγούδι του Ρουβά. Ε, όχι μακαρόνια με κοιμά, θα σου φέρω γεμιστά. Ας ανάψουμε λίγο.

Καλημέρα και ηλεκτρική κιθάρα. Δυτικές συνοικίες, γεια σου πάλι ο φιλελεύθερε. Άρτη αφιχθής εκκινέτας από τη Νέα Πέραμο και μετά ήρθαμε χωρίς να κινητοποιηθούμε. Καλά ήταν σήμερα εν συγκρίση με τις προηγούμενες Κυριακές. Στο θέμα, η σύζυγος ισχυρίζεται πως ορισμένες φορές κοστίζει πιο φθηνά να το πάρουμε έτοιμο απ' έξω κάποιο φαγητό. Σωστό. Δηλαδή, άμα κάνεις κανένα τραπέζι, ας πούμε, και αυτά έχεις και ψωνίζεις, φέρε από εδώ, φέρε από εκεί, φτιάξε το να φτιάξε τ' άλλο, σου έρχεται ο κούκος αειδώνει. Σ' αγαπώ στην αμμουδιά, όλο το νησί, ένα φωτσάλο στα πόδια σου, ολόκληρη. Παιδιά, Sky ακούτε!

Ήρθε εδώ μια αγαπημένη συνάδελφος και μου λέει: γεμιστά τα φτιάχνουν λίγο περίεργα. Θες? Λέω τι. Μου λέει: με αμύγδαλο. Ρε, φέρε μέσα, ρε, να έχει ό,τι να είναι. Είχε μπει με τον Πορτογάλο διαιτητή του αγώνα, το Ζωάο Πέδρο Πινιέρο, για τον τρόπο με τον οποίο λέει του μίλησε. Είπε στον διαιτητή: να μου μιλάς με σεβασμό όπως εγώ. Θα σέβεσαι, δεν του πει έτσι, αλλά θα λέω: θα μου μιλάς με σεβασμό. Το Ζήκο μου θύμισε, που λέγει: πάρε με το καλό να γίνω μόνος να με ξυρίσεις. Να μου μιλάς με σεβασμό, μην είσαι ασεβής. Να μου μιλάς σωστά όπως σου μιλάω εγώ. Φέρεται να είπε ο Μέση σε μια σπάνια στιγμή έντασης που καταγράφηκε από τις κάμερες. Και γράφει από κάτω σχόλιο: να είναι κακομαθημένε, θα σε κάνει τώρα ο Τούχελ. Έχει ένα μήνυμα, το υπογράφει η Κολόγρια. Με οίκο, οικολόγος δηλαδή. Οικολόγρια. Εντάξει, το email έχει το όνομά της. Τσαμό Θεέ, δεν προλαβαίνουμε να μαγειρέψουμε γιατί έχουμε να πηγαίνουμε για νύχια, μαλλιά, ψώνια και καφέ, τα έρμα, τα πιτσιρίκια σε 500 ανόητες δραστηριότητες για να μην μας πρίζουνε και να μην έχουμε να ασχολούμαστε μαζί τους. Σε φιλώ στη μούρη και απαιτώ τον μπουφ σε κάθε εκπομπή. Αγαπημένη οικολόγρια, θα βάλουμε μπουφ σε λίγο. Η Αφροδίτη μου γράφει: μηνά να σου στείλω συνταγές. Με τον πόνο παίζει η Αφροδίτη. Και πώς θα τα μαγειρέψει? Και υποσημείωση: δεν είμαι μπακούρι, ε.

Να στείλω καλησπέρα στον Ηλία. Τώρα παίρνει να μου πει κάτι ή δεν ξέρω τι έχω εκπομπεί. Ο Κωνσταντίνος από Νέα Ιωνία μου γράφει πολλές καλησπέρες. Θεωρώ πως το θέμα τσουκάλι και εκπομπές μαγειρικής με συνεχή αύξηση κατανάλωσης έτοιμου φαγητού είναι σε άμεση σχέση με το θέμα περιοδικά και ταινίες ειδικού περιεχομένου και σεξουαλικά πεινασμένοι, των οποίων οι ανάγκες εκαλύπτονται απόλυτα. Ναι, εργασία και χαρά, δεν έχω φλιπάρει καθόλου. Κάτι λιγότερο από 2 μήνες. Α, για τη μεγάλη έκθεση, στο Αμβούργο. Μόνο στην Ναυτιλιακή μου. Είχα πάει μια φορά. Μεγάλη. Ποσειδόνια δεν είναι, αλλά καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε, να είσαι καλά. Η SMM, ναι. Ναυτιλία παντού. Παντού ναυτιλία. Όλα είναι θάλασσα.

Ο Άγγελος στέλνει μήνυμα για Dr. Κεφ, όπου μας έλεγε ότι πρέπει να κάνουμε τις Κυριακές, τα μεσημέρια και τα απογεύματα για να μην πάθουμε κατάθλιψη που έρχεται η Δευτέρα. Μετά μας λέει ο Κεφ, λέει, πηγαίνετε βόλτα για μπάνιο Κυριακή να ηρεμήσετε. Πας και γίνεσαι μέσα στα νεύρα από την κίνηση της επιστροφής. Σε πιάνει ένα άγχος για το φαΐ που δεν προλαβαίνεις και δεν έχεις να φας έξω. Άστο να πάει, κάτσε μέσα με κατάθλιψη Γιουβέτσι και αλλιώς θα την πάθεις. Κατάθλιψη Γιουβέτσι. Εμένα μια μερίδα γεμιστά και φέτα τυρί δίπλα μου περνάνε όλα.

Γιάννης ο Γεωργίου λέει Μινά δεν. Ω, και ο πυρηνικός φυσικός, περίμενε. Μινά δεν νομίζω λέει πως θα παρηγορηθείς, αλλά και εγώ στη δουλειά είμαι από το πρωί και μάλιστα 25 μέρες σερί. Ετοιμάζω τα δόντια για όσους θέλουν χολιγουδιανά χαμόγελα στις διακοπές. Τι είναι σε ετοιμάζεις, οδοντίατρος είσαι. Τι τους βάζεις ψεύτικα δόντια. Δε, για πες ρε Γιάννη. Μπας και υπάρχει λέει το Moonchild του Ρόρι, να ανασάνουμε λίγο. Καλή συνέχεια αδελφέ, γεια σου ρε Γιάννα ρε. Να το διάβασε το μήνυμα. Γιώργος Βραχνός κύριε σε κύριοι. Moonchild, Ρόρι, συγχωρεμένος κι αυτός. Γεια σου πυρηνική επιστήμονα, Μίλτος Τέξας. Καλησπέρα από Ποταριά Πηλίου. Δροσά εδώ πάνω. Ακόμα αναρωτιέμαι πώς αφήνει ο Τραμπ και φεύγεις από την Αμερική και πας διακοπές. Για κοίτα τριγύρω όμως, έχει δύο-τρεις τύπους και σε παρακολουθούν. Ή σου έχουν δορυφόρα από πάνω.

0: Άρε, Έμι, ήμουν σίγουρο ότι θα έκανε την καλύτερη επιλογή, είσαι άπεκτο. Να ορίστε. Καταλαβες. Μόνο από τι γυναίκε έχω καμιά καλή κουβέντα. Έλα, απλά κακάω. Και από εσά έχω μια καλή κουβέντα. Α, έχει το σόλο, ε.
1: Εντάξει.
0: Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη, ένας τελός Κεφαλονίτης, Δικσούρη. Μινά, καλησπέρα. Μόλις γύρισα από παραλία Βάρκιζας. Χαμός, αδερφέ, πολλοί κόσμος. Οι Κυριακές είναι δύσκολες. Θάλασσα έτσι και έτσι, πολύ ούτε πολύ ζεστή. Όχι. Έτσι και έτσι, πολύ ζεστή. Ούτε τον θερμοσύφωνα να είχα ανάψει, αλλά είναι κοντά, γι' αυτό πάω. Ο ξενοδόχος πότε γυρνάει? Ο ξενοδόχος θα κάνει το Σαββατοκύριακο μείον με 2 Αυγούστου. Αλλά δεν θα είμαστε μαζί, γιατί εγώ θα κάνω πρωινή εκπομπή 10-12. Είναι εκπομπή της Χριστινάρας, της Βίδου. Μας χωρίζουν γιατί δεν φτάνουμε. Είπαμε, οι άδειες είναι ιερές. Ποια ομάδα βλέπεις να το σηκώνει? Τα καύσιμα δεν είναι να πέσουν με τίποτα, λέει, και το release χαμός με Halloween. Αν μπορείς βάλε κάτι, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει, μου λέει ο Βραχνός, δεν έχει. Το έχει διαβάσει το μήνυμα πριν. Δεν έχει. Κοίταξε να δεις για την ομάδα. Εγώ παραδοσιακά από πιτσιρικάς ήμουνα και είμαι Βραζιλία. Πονάνε τα μάτια μας τα τελευταία παγκόσμια κύπελα. Τι να κάνουμε. Και μετά λόγω Αστερίξ είμαι με τη Γαλλία. Μετά. Με κανένα δεν είμαι, αλλά θέλω να σου πω τώρα από εδώ που παίρνεις μια ομάδα. Εγώ με την εθνική μας είμαι. Αλλά λέω άντε Γαλλία. Αλλά Γαλλία δεν έχει κέντρο, ρε φίλε. Αναλογικά δηλαδή, συγκριτικά. Θα γίνει κανένα πανηγύρι. Εμπαπέ, εμπαπέ, να χαμε να αργυλέ. Να καπνίζαμε όλη μέρα, να σε βλέπαμε πελέ. Και είναι και τρεις που είναι, πάνε για πρώτη σκόρερ, έτσι. Εμπαπέ, ο Κέιν, ο Μέση. Ήταν και ο Χάλαν, αλλά έφυγε. Παυλίνα, ένα γεια και από εμάς που γυρνάμε από ξέφρενο Σουκού και είμαστε κολλημένοι στην κίνηση. Γεια σου, Παυλίνα. Δεν πειράζει, θα φτάσετε. Χαλαρά. Μην αφήσετε την κίνηση να σας χαλάσει την καλή διάθεση του διημέρου. Είναι σαν να βάζετε ένα χ. Τι λέω, ρε φίλου, το κεφάλαιο Γιάννης να μου, ρε. Όχι σοβαρολογώ τώρα. Πέρασες ωραία και αυτά, κίνηση. Εντάξει, τα κάνεις.

Ο GPQ57 μου λέει: Μηνιά, όταν κυκλοφορήσουν τα ανθρώπινα ρομπότ με AI λογισμικό, θα μαγειρεύουν αυτά. Και εμείς θα καθόμαστε. Α, ο δοτοτεχνίτης είναι ο Γιάννης. Ω, και σε ευχαριστώ για την. Και πού, τι τους φτιάχνει τους θήκες. Όχι, έχω περιέργεια. Εντάξει, πας στον οδοντέα, σου δίνει μασελάκα, σου δίνει. Εσύ τι τους κάνεις, ρε Γιάννη, τους φτιάχνεις θήκες. Να χαμογελάνε. Και σε ευχαριστώ για την ανταπόκριση που αφιερώνω στη γυναίκα μου Λίτσα, που μου έχει, μου κάνει παρέα στο εργαστήριο και διακάτοικο. Δοτοτεχνίτης είμαι, Μηνιά. Γεια σου, Λίτσα. Ρε εσύ Γιάννη, Λίτσα φτιάχνει και μιστά. Always the sun. Stranglers. Και εγώ βράδυ επέστρεψα από τη δουλειά και έπιανα μαγείρεμα εκείνη την ώρα, λέει η Μανιάνε αγαπημένη. Απλώς γιατί εκτιμώ τη μαγειρική μου, να ξέρεις ότι δεν μαγειρεύει κανείς σε καμία, επειδή θεωρούν το σπιτικό φαγητό αγκαρία προκειμένου να υπάρχει φαγητό στο τραπέζι. Εγώ το θεωρώ τελετουργία. Οι υπόλοιποι γιατί να μην παραγγείλουν? Το ότι δεν έχουμε χρόνο το ακούω, βερεσέ. Απλώς δεν μας αρέσει. Άλλες εποχές.

Καλησπέρα στην Εύ, καλησπέρα στο Δημήτρη από Χίο. Ωραία, είναι αυτομάνα Χίο. Και τι δεν έχει. Όλη η ναυτιλία στη Χίο. Φίλε, ένα νησάκι, πόσο είναι, 800 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και ελέγχει το 12% της παγκόσμιας χωρητικότητας πλοίων. Άσε τους καπετανίους, τους μηχανικούς και αυτά. Ένα νησάκι 850 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ελέγχει το 12% της μεταφορικής ικανότητας του παγκόσμιου στόλου. Ο Δημήτρης λοιπόν από την Αυτομάνα Χίο, μηνιά, καλησπέρα τα φιλιά μου. Θέλω σε παρακαλώ την επόμενη Κυριακή στο διοράκι της Βίδου να κάνεις εκπομπή. Όχι, δεν θα κάνω αυτή το Σαββατοκύριακο. Το πιάσες Δημήτρη. Θα κάνω το 1-2 Αυγούστου. Μηνιά, βάλε εσύ τον μπουφ και μέχρι και γεμιστά θα με κάνεις να σου φτιάξω. Το κερατάκι μου μέσα. Το όνομα στο mail τι έπρεπε να είναι. Οικολόγρια forever. Άντε, στείλε μου όλη τη θετική σας ενέργεια που παρετούμε από το μπιπ αύριο. Όχι, οικολόγρια παρετείται από τη δουλειά. Έλα ρε φιλενάδα, εντάξει. Αφού μπούκο σας παρετήσου. Καλό καλοκαίρι. Και όπως λέει και κάποιος, άντε γεια! Yeah!

two, three. Γεια σου Βούλα, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Μπάμπη, Παναγιώτη, Γιώργο, Αλέξανδρε, Χρήστος, Κατερίνα, τι γίνεται, άλλος Παναγιώτης, Κώστας, Εμμανουήλ, να είστε καλά παιδιά. Δεν χωράμε όλοι. Έχει έρθει μια απορία. Ο Σταματέλος δάσκαλος είναι και χειρομένος. Ο Σταματέλος είναι δάσκαλος της ζωής. Ηγούμενος. Ο Γεωργίου λέει, αν φτιάχνει γεμιστά η Λίτσα, μαμάτα. Δηλαδή μαμαδίστηκα και σουτζουκάκια και παστίτσιο και ψαρόσουπες και παραγεμιστά κοτόπουλα και άντε να χάσω κιλά μετά. Ωραία τη χερούλη. Έχω πει τα γεμιστά δεν φάει. Τα γεμιστά είναι απόλαυση. Γεια σου Θάνο, Μινά, γίνα στις καθημερινές εκπομπές, μας λείπεις αδελφέ μου. Τι να μας πει ένα σουκού. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από το κορίτσι μου Μαρίνα για ό,τι έγινε χθες Θάνος. Εντάξει, δεν ξέρω τι έγινε χθες, αλλά αφού ζητά συγγνώμη, πιστεύω να καλύπτει συγγνώμη, ε. Δεν χρειάζεται να πλακώνεστε. Για να υπάρχει και μια ωριμότητα. Ξεφεύγει κάποιος αυτά. Το αφήνεις κάτω και λες εδώ, το παγώνουμε στο. Εκτός αν είσαι πυροβολημένος, όχι εσύ, λέμε. Πρέπει να υπάρχει και μια ωριμότητα. Το κρατάνε, δεν μιλάνε, λέει 10 μέρες. Πώς γεννάεται αυτό, είστε τρελοί. Δεν μιλάτε για 10 μέρες. Τι λαλακία είναι αυτό. Ορίστε, everything is coming up roses. Black. Να σου black και να τραγουδάς αυτό το τραγούδι, ε.

Ο Δημήτρης μου γράφει, τα είπες όλα Μινά. Μην αφήσει την κίνηση να σας χαλάσει το διήμερο. Χριστινάκη, περάσαμε τέλεια. Έτσι είναι φιλέ. Πρέπει να αρχίσουμε να προπονούμε το μυαλό μας. Δεν θα μας τρελάνουν αυτοί.

0: είχα να το πω αυτό πριν κλείσουμε. Μα γιατί μου χτύπησε στο μάτι, δε. Τι ορμούς και ιστορίες, ε. Το πετρέλαιο, λέει, της νέας εποχής, ξέρετε ποιο θα είναι? Το αλάτι. Ουί, το αλάτι. Και μάλιστα το χαρακτήρισε έτσι η έκθεσή της η Morgan Stanley. Το κοινό αλάτι θα είναι το πετρέλαιο της νέας εποχής, καθώς τροφοδοτεί μια επερχόμενη έκρηξη στις μπαταρίες ιόντων νατρίου. Το αλάτι που έχει νάτριο, αλλάζουν οι μπαταρίες. Θα είναι μπαταρίες ιόντων νατρίου, οι οποίες μπαταρίες ιόντων νατρίου που έρχονται με φόρα κάνουν την ίδια δουλειά με τις ακριβότερες μπαταρίες λιθίου. Αλλά με διαφορετική χημεία, με βάση το αλάτι, θα κατακτήσουν το 20% της παγκόσμιας αγοράς ως το 2030 και το 37% ως το 2035. Για επιστήμονες και ειδικούς, η στροφή προς το νάτριο θεωρείται επιβεβλημένη, καθώς είναι ως και 1000 φορές πιο άφθονο στη γη και δημιουργεί ασφαλέστερες μπαταρίες που δεν υπερθερμαίνονται εύκολα.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης, ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα ζεν. το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα zen.
9: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
10: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
11: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
10: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
11: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Στηρίζοντας τους Ιρανούς τρελούς. Νωρίτερα η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών είχε ανακοινώσει ότι τα στενά είναι ανοιχτά και όλα τα πλοία και οι στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν λάβει θέσεις και έχουν προετοιμαστεί ώστε να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Οριοθετήθηκε μέσα σε 30 λεπτά σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στον Άγιο Αθανάσιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής από αύριο στις 8 το πρωί και τις 8 το βράδυ, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές στους δήμους Κασάνδρας και Σιθωνίας. Σημειώνεται ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ. Αντιδράσεις προκαλούν τα απειλητικά μηνύματα που έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα έξω από το σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται, τόνισε η κυρία Βολουδάκη στον Sky, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τα καθήκοντά της. Καμία πολιτική διαφωνία δεν δικαιολογεί τη βία. Οι δράσεις θα πρέπει να εντοπιστούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Την επίθεση καταδίκασαν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σημαντικό πλήγμα στο εμπόριο ακατάλληλων τροφίμων πέτυχαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ελεγκτές προχώρησαν στην κατάσχεση άνω των 2 τόνων γαλακτοκομικών προϊόντων με προέλευση από τη Βουλγαρία. Το παράνομο φορτίο εντοπίστηκε σε μικρό φορτηγό όχημα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας στον οδικό άξονα Μακάζας Κομωτινής. Τα προϊόντα μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, ενώ το όχημα ήταν υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Με νέο καύσωνα θα βρεθεί αντιμέτωπη η Γερμανία τις επόμενες ημέρες, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για θερμοκρασίες που θα φτάσουν κατά τόπους και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες προειδοποιούν ήδη από σήμερα για κίνδυνο πυρκαγιάς σε δασικές και θαμνώδεις εκτάσεις λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η κατάσταση στα νοτιοδυτικά και στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το Βερολίνο. Εν τω μεταξύ, ρεκόρ 20 ετίας θανάτων από πνιγμού σημειώνεται στη χώρα. Σύμφωνα με τη Γερμανική Ένωση Ναυαγοσωστικής, 99 θάνατοι καταγράφηκαν συνολικά τον Ιούνιο λόγω καύσωνα. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35, τοπικά τους 36 βαθμούς, στα νησιά τους 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλησπέρα. Θα μας ξεφύγει το καλημέρα, να είστε σίγουροι. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Είναι Κυριακή. Είναι το 12ο απόγευμα του Ιουλίου. Το απόγευμα εδώ που κάποιοι επιστρέφετε από την ημερήσια σας εκδρομή ή την Σαββατοκυριακάτικη εξορμησή σας, ή έχετε επιστρέψει γιατί επιστρέφετε ως αδιοχή και επιστρέφετε πλέον στο κλινονάστη ή εμπαστώσει στη βάση σας για την συνέχιση της εργασίας και ξανά διακοπές σε κάποιο άλλο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο ή οτιδήποτε άλλο. Εν πάση περιπτώσει, έχετε επιλέξει τον Αύγουστο. Είναι ένα Σαββατοκύριακο το οποίο φύγανε πολλοί, επιστρέφουν κάποιοι άλλοι και βεβαίως θα κορυφωθεί όλο αυτό τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Εννέα χρόνια κάναμε να ακούσουμε κάτι καινούργιο από τους YouTube και ήρθε τώρα για τα 50 χρόνια τα οποία είναι στο τραγούδι, με αυτό το τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε τώρα την προηγούμενη εβδομάδα, και εμείς είμαστε εδώ απόγευμα έως και τις 9 με το απογευματινό μαγκαζίνο στις 8, αλλά μέχρι τότε θα πούμε πολλά, θα ακούσετε πολλά και ωραία μουσική βεβαίως. Στον Sky 100,3 είμαστε με όλες και όλους εσάς συντονισμένοι εδώ όπως κάθε μέρα, αυτό είναι δεδομένο, όλες τις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια, παρατηρήσεις, συνεντεύξεις. Όλα αυτά για τα οποία προφανώς και ο Sky και τον κάνετε εσείς να είναι και ο πρώτος έτσι σταθμός στην επιλογή σας. Η απογευματινή παρέα ελπίζω να, έτσι, να μας γνωρίζετε, δεν το συζητάμε και σας γνωρίζουμε και εμείς, αλλά έτσι θα μας ανεχτείτε για 2 ώρες. Ο Παναγιώτης όχι, ο Παναγιώτης έχει φύγει με άδεια. Ο Γιώργος Βραχνός είναι εδώ, ο Blue Eyes που τον λένε τα παιδιά της αλλαγής. Ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Σοφία Καλαβρού έχει την μελέτη παραγωγής εδώ, σταθερά στην ενημέρωση. Η Ρούλα Βρετάκου στην επικοινωνία μαζί σας και πάντα Κωνσταντίνα Βαρσάμι φροντίζει την μουσική επιμέλεια των εκπομπών με όλα αυτά τα οποία έχει επιλέξει για όλους μας και φυσικά για το ύφος αλλά και βεβαίως την εκπομπή του καθενός αλλά και βεβαίως τα ακούσματα που θέλετε και εσείς. Απόγευμα λοιπόν Κυριακή στον Sky 100,3 με όλες και με όλους εσάς. Αν υπάρχει ζήτημα, αν είστε κάπου και επιστρέφετε εκεί στα συνηθισμένα με την κυκλοφορία την αυξημένη στην Αθηνών Κορίνθου, στην είσοδο της Αθήνας από Κόρινθο προς Αθήνα, αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, αν είναι κάτι παραπάνω από το ανεκτό ή το αναμενόμενο, είμαστε εδώ να τα πούμε και στον αέρα με την Ρούλα Βρετάκου να είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο όπως είπαμε. Αν θέλετε, καλείτε 210-48-00-170-174 να έχουμε ενημέρωση και βεβαίως θα διαβάσουμε και τα δικά σας μηνύματα εάν τα στείλετε μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας εδώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και φυσικά όλες και όλοι που είστε ανά τον κόσμο, εκεί όπου το διαδίκτυο εκμεδενίζει αποστάσεις και μας φέρνει κοντά, από το Νέο Δελχή και την Αρούμπα μέχρι τη Μαρτινίκα και το Σενζέν, όπου φτάνει το διαδίκτυο και όπου εσείς οι Έλληνες είστε στα πέραντα της γης. Θα πάμε βόλτες εδώ στην Αθήνα, το τι μπορεί κανείς να κάνει τα απογεύματα του αλλά και τα πρωινά του, πώς μπορεί να απασχοληθεί. Έχουμε αύριο ένα πολύ ωραίο ραντεβού, σημειώστε το, θα ακούσουμε και πολλά, διότι αύριο και μεθαύριο στον

ώστε να γεμίσουν οι τράπεζες αίματος. Έχουμε πραγματικά πρόβλημα και ως χώρα αλλά και βεβαίως γενικότερα με το αίμα. Είναι αχρίαστο να είναι και να μην το χρειαστείτε ποτέ, αλλά εάν κάποια στιγμή χρειαστείτε, είναι, ξέρουμε όλοι πολύ καλά πόσο ψάχνουμε σε φίλους, γνωστούς, σε παιδιά να πάει να δώσει κάποιο αίμα. Έχουμε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση αύριο και μεθαύριο στον πολυχώρο του Μετρό Συντάγματος από τις 2 το μεσημέρι και τις 8 το βράδυ για να δώσουμε αίμα. 10 λεπτά από τη ζωή μας και τίποτα παραπάνω και είναι πολύ μεγάλη προσφορά για όλες και για όλους. Θα ταξιδέψουμε και μέχρι και τη Γερμανία, διότι ρεπορτάζ της Χρύσας Βαχτσεβάνου από την Deutsche Welle μας λέει για το τι πρέπει να προσέξει κάποιος και ιδιαίτερα αν είστε γυναίκα και θέλετε να ταξιδέψετε μόνοι σας. Γιατί πολλοί ταξιδεύουν μόνοι τους. Πάνε, γνωρίζουν μέρη, κάνουν το δικό τους πρόγραμμα, έχουν έναν στόχο. Τι πρέπει κανείς να προσέξει αν θέλει να ταξιδέψει και είναι γυναίκα μόνη της στην Γερμανία. Θα ακούσουμε ένα σχετικό ρεπορτάζ. Αλλά και βεβαίως οι Γερμανοί επίσης εκδότες δώσαν το βραβείο Ειρήνης φέτος στον Φίλιπ Σάντζ, ο επίμονος υπερασπιστής του διεθνούς δικαίου.

Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα... και συναποτελούμε και την ενημέρωσή σας και βεβαίως αυτή τη νέα φάση της επικίνδυνης κλιμάκωσης έχουμε στα διεθνή γεγονότα και στη διεθνή ειδησιογραφία που εισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν μετά από μια νέα νύχτα χθεσινή ένταση στην περιοχή όπως ακούμε και από το δελτίο ειδήσεων του κόλπου, το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσε η Τεχεράνη αποδίδοντας έτσι την ευθύνη σε παράνομες κινήσεις των Αμερικανών και Αμερικανικών δυνάμεων. Από την άλλη, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος είναι και λαλίστατος, ξέρετε, μίλησε στο NBC και είπε ότι τα στενά είναι ανοιχτά για όλα τα πλοία. Έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή, θα πρέπει να ξέρουμε και όπως πάντα και σε τέτοιες καιρικές συνθήκες τις πυρκαγιές. Πολύ εύκολα ξεσπάνε. Αν το προλάβουμε, ευτυχώς οι πυροσβεστικοί και οι άνδρες και οι γυναίκες του σώματος κάνουν καλή δουλειά και το προλαβαίνουν. Αλλά θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Σε περίπου 30 λεπτά οριοθετήθηκε αυτή η πυρκαγιά που είχαμε λίγο πριν τις 6 στον Άγιο Αθανάσιο εκεί στη Θεσσαλονίκη. Με χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Ενώ για αύριο είναι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για Κυλκής και Θεσσαλονίκης. Που μας ακούτε από την Θεσσαλονίκη, να ξέρετε ότι αύριο με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής από τις 8 η ώρα το πρωί στις 8 η ώρα το βράδυ τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των πεζών και των τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας αλλά και Σιθωνίας. Εδώ στον Ροπό τα πράγματα ευτυχώς όλα καλά. Οριοθετήθηκε αμέσως και υπάρχει άμεση παρέμβαση. Οπότε ευτυχώς τέλος όλα καλά. Απ' την άλλη, έχουμε την τρομοκρατία με αυτές τις αποκαλύψεις που έχουμε τόσο για την υπόθεση της Μαρφίν, όσο και για την υπόθεση με την Βάγια Νέστορα. Αλλά είχαμε και ένα νέο περιστατικό. Αυτή τη φορά, δηλαδή, τα πράγματα δεν λένε. Το μυαλό ορισμένων ανθρώπων πραγματικά μας βάζει σε άλλες σκέψεις. Πραγματικά, τι κανείς μπορεί να σκέφτεται. Είχαμε αντιδράσεις προκάλεσαν τα απειλητικά μηνύματα θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας που έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα έξω από το σπίτι του και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου της κυρίας Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται, τόνισε στον Sky η ίδια, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τα καθήκοντά της. Αποκάλυψε ακόμη ότι ανάμεσα στα συνθήματα υπήρχαν και αναφορές υπέρ των συλληφθέντων για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης στην Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της, να θυμίσουμε, η Βάγια Νέστορα. Καμία τώρα πολιτική διαφωνία δεν δικαιολογεί την βία, αναφέρει με ανακοίνωση του πρόεδρου της Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης. Και Πάλος Μαρινάκης αντέδρασε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομοίη επίθεση κατά της δημοκρατίας. Ευτυχώς έχουμε και από τα άλλα κόμματα τον αποτροπιασμό για την επίθεση. Εκφράζει και το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι η βία, η τρομοκρατία, οι εγκληματικές πράξεις δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία μας. Καμία ανοχή, η βία, οι απειλές, η επιχείρηση εκφοβισμού δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση, ούτε χωράνε σε αυτήν, αναφέρει και ο ΣΥΡΙΖΑ με σχετική ανακοίνωσή του. Θα δούμε όλα αυτά και βεβαίως στο αναλυτικό απογευματινό μαγκαζίνο στις 8 με όλη την ειδησιογραφία και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουν ετοιμάσει οι συναδέλφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί εδώ του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Μπορείτε λοιπόν, μας ακούτε, μας διαβάζετε και βεβαίως μας.

0: πάμε ένα ταξιδάκι, πάμε ένα ταξιδάκι και αμέσως μετά θα βρεθούμε με τον αεκίνητο Γενικό Διευθυντή του ΟΑΚΑ, τον κύριο Κωνσταντίνο Χαλιορή, για το τι ακριβώς συμβαίνει, πώς πάει η ανάπλασή του, πώς πάνε οι εργασίες, τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε και τα απογεύματά μας αυτά του καλοκαιριού, αλλά και τα πρωινά με τα πολλά έτσι, προγράμματα τα οποία έχει για μικρούς και μεγάλους. Αλλά σας είπα λοιπόν, η Χρυσά Βαχτσεβάνο από την Deutsche Welle έχει ετοιμάσει ένα ρεπορτάζ για το τι πρέπει να προσέξει κάποια γυναίκα αν θέλει να ταξιδέψει μόνη στη Γερμανία. Πώς ασφαλής είναι, αλλά και ποια είναι τα πράγματα που πρέπει να λάβει κανείς και κάθε κυρία υπόψη της. Πάμε να ακούσουμε Χρυσά Βαχτσεβάνο από την Deutsche Welle.
1: Η Γερμανία είναι γενικά ένας ασφαλής προορισμός για γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες. Και επειδή πολλές γυναίκες ταξιδεύουν μόνες εδώ, ίσως βρείτε και παρέα. Να έχετε υπόψη ότι τα γερμανικά τρένα δεν είναι ιδιαίτερα συνεπή στα δρομολογιά τους παρά τις προσδοκίες που μπορεί να είχε κανείς. Τον Οκτώβριο του 25, για παράδειγμα, κάθε δεύτερο Intercity είχε καθυστέρηση. Αν ταξιδεύετε με προορισμό το αεροδρόμιο ή πρέπει να προλάβετε κάποια ανταπόκριση, υπολογίστε λίγο χρόνο παραπάνω. Το να χάσει κανείς την πτήση δεν είναι άλλωστε ευχάριστο. Ούτε και η αναμονή σε έναν μεγάλο σταθμό μέσα στη νύχτα είναι ευχάριστη, ιδίως αν είσαι γυναίκα. Γι' αυτό οργανωθείτε γέρο. Οι εφαρμογές Google Maps και Deutsche Bahn θα σας βοηθήσουν να βρείτε το δρόμο σας. Αν ταξιδεύετε με χαμηλό budget, μπορείτε να βρείτε ξενώνες με κοιτώνες μόνο για γυναίκες στις μεγάλες πόλεις όπως το Βερολίνο, το Αμβούργο ή η Κολονία. Νομίζω ότι καταλάβαμε πως υπήρχε μεγάλη ζήτηση, επειδή πολλές γυναίκες ζητούσαν κοιτώνες μόνο για γυναίκες. Για πολλές από αυτές που ταξιδεύουν μόνες, είναι πολύ σημαντικό να νιώθουν ασφαλείς και μπορεί να το κάνουν για πρώτη φορά στη ζωή τους αυτό το ταξίδι μόνες και να μην είναι συνηθισμένες να μοιράζονται ένα δωμάτιο με πολλούς αγνώστους. Έτσι, ίσως το να βρίσκονται ανάμεσα σε γυναίκες να τις ενθαρρύνει και να κάνει την εμπειρία πολύ πιο ευχάριστη. Ας δούμε όμως τι λένε οι ίδιες οι γυναίκες για τα σόλο ταξίδια στη Γερμανία και εκτός Γερμανίας. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειάζεσαι πραγματικά πολλά για να ταξιδέψεις. Δεν χρειάζεσαι πολλή προετοιμασία. Μπορεί να γίνει αυθόρμητα, κάτι που είναι και πολύ πιο διασκεδαστικό για μένα. Νιώθω πολύ ασφαλής και άνετα. Είναι εύκολο να μετακινηθείς παντού και είναι επίσης πολύ φιλικό προς τους τουρίστες. Ένα κρεβάτι σε γυναικείο κοιτώνα εδώ ξεκινά από 20 ευρώ. Και τώρα μερικά χρήσιμα κόλπα ασφαλείας για τα ταξίδια στη Γερμανία, αλλά και εκτός Γερμανίας. Στα μπαρ και στα κλαμπ, αν νιώσετε περίεργα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διακριτικούς κωδικούς για να ζητήσετε βοήθεια, όπως να παραγγείλετε ένα angel shot ή να ζητήσετε τη Λουίζα. Δεν γνωρίζουν όλοι αυτούς τους κωδικούς, αλλά ίσως βρείτε περισσότερες πληροφορίες αναρτημένες στις γυναικείες τουαλέτες. Σε κάθε περίπτωση, να είστε σε εγρήγορση. Και φυσικά να προσέχετε το ποτό σας, ειδικά αν είστε μόνες. Στη Γερμανία έχουν υπάρξει περιστατικά νοθείας ποτών με διάφορες ουσίες. Ο χρυσός κανόνας είναι βέβαια και εδώ ότι δεν δεχόμαστε ποτά από αγνώστους. Αν είστε μόνες, μπορείτε να καλύψετε το ποτό σας με ένα από αυτά τα καλύματα. Και βέβαια υπάρχουν και καλύτερες επιλογές στο διαδίκτυο. Και αν θέλετε, μπορείτε επίσης να ελέγξετε αν κάποιος έχει ρίξει κάτι στο ποτό σας με ένα από αυτά τα βραχιολάκια. Αυτό το βραχιολάκι μπορεί να ανιχνεύσει υγρό έκσταση, αλλά και το λεγόμενο χάπι του βιασμού. Κοστίζει περίπου 4 ευρώ και μπορείτε να το βρείτε στην αλυσίδα DM στη Γερμανία. Για να ελέγξετε το ποτό σας, βάλτε μία ή δύο σταγόνες στον κύκλο και αν γίνει μπλε, μπορεί να περιέχει την ουσία. Ορισμένοι δρόμοι στη Γερμανία είναι αρκετά σκοτεινοί και αυτό ισχύει και εδώ, στο Βερολίνο. Και δεν είμαι η μόνη που το έχει παρατηρήσει. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους κάποιοι δρόμοι είναι πιο σκοτεινοί εδώ. Πιο αποδοτικός φωτισμός, μείωση της φωτορύπανσης και εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους. Αν ποτέ νιώσετε ανασφάλεια όμως περπατώντας προς το ξενοδοχείο σας στη Γερμανία, υπάρχει μια τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για γυναίκες που ονομάζεται Heimweg Telefon. Θα παραμείνουν στη γραμμή μαζί σας μέχρι να φτάσετε σε ένα ασφαλές μέρος.
0: Αυτά λοιπόν. Τώρα ο καθένας και η καθεμία αντιλαμβάνεται πώς να ταξιδέψει, πρέπει να λαμβάνει τα πάντα υπόψη του και βεβαίως αυτό το οποίο λένε, καλό είναι να υπάρχει και μια παρέα για κάτι να συμβεί, παιδί μου, κάτι άλλο. Αυτό, όσο κοινωνικός και να είναι κάποιος. Πάμε όμως τώρα εδώ. Επιστρέφουμε στην Αθήνα. Τι κανείς μπορεί να δει, τι μπορεί κανείς να κάνει κοντά στο κέντρο της Αθήνας, γιατί όχι, και πολύ γρήγορα φτάνει κάποιος, είτε με το τρένο, είτε με το αυτοκίνητό του, είτε με άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και θα πάμε στο ανανεωμένο. Ναι, ανανεωμένο, ξαναφτιαγμένο, όμορφα διακόσμημένο, αλλά και βεβαίως έτοιμο, φαντάζομαι σε λίγο καιρό, να μας ανοίξει τις πύλες του με πλήρη ανασύνθεση. Το ΆΚΑ, ένας χώρος ο οποίος κανείς μπορεί να περπατήσει, μπορεί κανείς να κάνει το ποδήλατό του, να ασκηθεί, να επισκεφθεί τους χώρους άθλησης, αλλά και βεβαίως και να κάνει το κολυμβητήριό του και ό,τι άλλο θέλει. Βεβαίως πάντα με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων και όλων των συναρμόδιων φορέων. Και εκεί, ακίνητη ψυχή και γενικός διευθυντής του ΆΚΑ, είναι πλέον και ο διδάκτορος του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου της Αθήνας, και ο οποίος αναγορέθηκε πριν από λίγο καιρό στην σχολή του εκεί, όπου σχολή περιβάλλοντος, γεωγραφίας και εφαρμοσμένων οικονομικών, ο ακίνητος γενικός διευθυντής του ΆΚΑ, ο κ. Κωνσταντίνος Χαλιώρης. Κύριε Χαλιώρη, καλησπέρα, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα. Βλέπω πολύ έντονο ρεπορτάζ, βλέπω τα ξέρετε όλα.
0: Αυτό δεν έλειπε τώρα. Ναι. Είστε καλά, τι κάνετε?
2: Είμαι καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την αναφορά.
0: Τιμή
2: σας. Δεν έχουμε τελειώσει τα έργα. Συνεχίζονται τα έργα, αλλά το ΆΚΑ έχει ζωή και θέλουμε να έχει ζωή. Και θέλω να σας πω ότι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα το οποίο είχαμε, νομίζω το κερδίζουμε, ένα μεγάλο στοίχημα που είχαμε βάλει όλοι όσοι είμαστε στην οικογένεια του ΆΚΑ και το Υπουργείο και η πολιτεία γενικότερα, ήταν το ΆΚΑ να μην κλείσει ούτε μία μέρα. Να ολοκληρωθούν με επιτυχία και με ασφάλεια όλα αυτά τα έργα. Τέλος του καλοκαιριού θα έχουν ολοκληρωθεί όλα. Και παράλληλα να είναι ζωντανό, να βοηθά, να προσφέρει στην αθλητική οικογένεια, αλλά και γενικά στην κοινωνία, όχι μόνο την τοπική, αλλά και σε όλη την Αττική.
0: Με τι μπορεί να ασχοληθεί κανείς ερχόμενος στο ΆΚΑ, κύριε Χαλιώρη?
2: Σήμερα λοιπόν υπάρχει η πισίνα του κοινού, που μπορεί κάποιος με μια πολύ μικρή συμμετοχή να επισκέπτεται την πισίνα του κοινού, οπότε μπορεί να κολυμπήσει, να αθληθεί και να προετοιμαστεί για μεγαλύτερους αγώνες. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν ο στίβος που είναι πλέον τελείως ανανεωμένος, με νέο ταρτάν, με νέο φωτισμό, που μπορεί και εκεί να μπορεί να έρθει να αθληθεί σε όλα τα αθλήματα που έχουν σχέση με το τρέξιμο κτλ. Υπάρχουν πολλές πολιτικές εκδηλώσεις, δεκάδες πολιτικές εκδηλώσεις. Αυτές οι μέρες φιλοξενούμε και ένα πολύ μεγάλο τουρνουά στο τένις. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό, γιατί πλέον μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις επιστρέφουν όχι μόνο στο ΆΚΑ, αλλά επιστρέφουν και στην Ελλάδα. Και ξέρετε, ήταν ένα από τα στοιχήματα ώστε να δοθεί η διαχείριση με μια σύμπραξη με τους ιδιώτες το τένις. Πραγματοποιείται μια τεράστια επένδυση πάνω από 25 εκατομμυρίων στο χώρο της αντισφαίρησης. Και φιλοξενούμε αυτές οι μέρες μαζί με την εταιρεία που διαχειρίζεται το χώρο, τον Ολυμπιακό χώρο της αντισφαίρησης. Φιλοξενούμε ένα πολύ μεγάλο τουρνουά που κυρίως μας γεμίζει αισιοδοξία. Τόσο για τους νεαρότερους αθλητές, αλλά και για εμάς που διαχειριζόμαστε τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Πολλές πολιτικές εκδηλώσεις. Νομίζω ότι η κορυφή των πολιτικών εκδηλώσεων θα είναι αυτή η 26 Σεπτεμβρίου.
0: Εκεί όπου θα δούμε και το νέο ΆΚΑ πλήρως αναμορφωμένο και
2: ακριβώς
0: όλα τα έργα.
2: Σε μια μεγαλειώδη φαντασμαγορική, τουλάχιστον ό,τι μας λέει η ίδια η καλλιτέχνηδα, η κυρία Βύση, μας λέει ότι θα είναι κάτι εντυπωσιακό. Μιλάμε για χορογράφους από το εξωτερικό, μιλάμε για μια υπερπαραγωγή, η οποία θα είναι νομίζω και το καλωσόρισμα και θα είναι και η παρότρινση να ξαναγνωρίσουμε την Ολυμπιακή εγκατάσταση της χώρας. Και θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό, ότι ευτυχώς, επιτέλους, η πολιτεία ίσως άργησε, μάλλον όχι ίσως, άργησε να αντιληφθεί τη σημασία των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και πλέον έχουν πάρει όλες μια διαφορετική σειρά, επισκευάζονται μία-μία, ανακαινίζονται μία-μία και αποδίδονται και στην αθλητική οικογένεια, αλλά και σε πολύ μεγάλα αθλητικά, πολιτικά event και στις τοπικές κοινωνίες.
0: Έχετε και πολύ σημαντικό πρόσημο στις κοινωνικές εκδηλώσεις, κύριε Χαλιώρη, ως ΆΚΑ και γενικότερα ως άποψη. Θέλετε να μας πείτε, φιλοξενείτε και πάρα πολλά κοινωνικά ζητήματα και θέματα στην
2: εγκαταστάσεις. Είμαι υπέρμαχος, είναι μέσα στην κουλτούρα μου ότι για να ανοίξουμε και για να αγαπήσουμε έναν χώρο, για να ανοίξουμε εμείς τον χώρο και ο κόσμος να τον αγαπήσει, πρέπει να υπάρχουν πολλά κοινωνικά, πρέπει να υπάρχουν πολλές δράσεις. Πρωτίστως για τους δικούς μας εργαζόμενους, οι οποίοι μην το ξεχνάμε είναι η ψυχή ενός οργανισμού, πάντα είναι οι εργαζόμενοι. Εμείς, ξέρετε, που κατέχουμε αυτές τις θέσεις, περνάμε, φεύγουμε, αφήνουμε το αποτύπωμά μας, αλλά αυτή που πραγματικά είναι η ψυχή και η καρδιά ενός οργανισμού είναι ήδη εργαζόμενοι. Οπότε, το τελευταίο διάστημα, μαζί με το We Cancel, μια πολύ ωραία διοργάνωση κάναμε για να ενημερώσουμε όλους τους εμπλεκόμενους με το ΆΚΑ και, όπως είπα και πριν, πρωτίστως τους εργαζόμενους δικούς μας, για τον καρκίνο των όρχεων. Ήταν κάτι το οποίο ούτε εγώ το ήξερα και πόσο σημαντικό είναι η πρόληψη σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Γενικά κάνουμε πολλές δράσεις, έχουμε πολλά σεμινάρια για AI, γιατί θέλουμε και εμείς να εξελισσόμαστε.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα.
3: Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
5: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
5: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Smart και αρμονία.
10: Αρμονία και Smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
10: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
10: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, από τους Αγίους Θεοδόρους μέχρι και τα Μέγαρα ανατμήματα, λόγω τροχαίων ατυχημάτων νωρίτερα, αλλά και λόγω έργων στο ύψος της Κινέτας. Σε νέα φάση επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με εκατέρωθεν πλήγματα και απειλές. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούς μέχρι Νεοτέρας ανακοίνωσε σήμερα η Τεχεράνη. Τα στενά είναι ανοιχτά για όλα τα πλοία, ανέφερε σε συνέντευξή του στο δίκτυο NBC ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι εχθές έγιναν συναντήσεις με τους Ιρανούς που κατέληξαν σε ιδανική συμφωνία χωρίς πυρηνικά. Παραχώρησαν τα πάντα και μετά, μέσα σε μία ώρα, εκτόξευσαν ντρόουν εναντίον πλοίου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Οριοθετήθηκε σε 30 λεπτά σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στον Άγιο Αθανάσιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Απειλητικά συνθήματα έγραψαν τα ξημερώματα άγνωστοι στο σπίτι της υφυπουργού Εύης Βολουδάκη με αναφορές στους δολοφονικούς εμπρισμούς στη Θεσσαλονίκη. «Δεν φοβάμαι», απάντησε η ίδια, «για ομοίη επίθεση κατά της δημοκρατίας κάνει λόγο η κυβέρνηση». Την επίθεση καταδίκασαν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Από αύριο Δευτέρα ξεκινά η περίοδος των θερινών εκπτώσεων, η οποία θα διαρκέσει ως και τις 31 Αυγούστου. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές συμπόρες αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

Αυτή είναι η Μάρο. Είναι η Μάρο. Γιαγιά Μαρίκα, καλησπέρα. Η μητέρα Αγγελική σίγουρα ακούει. Η θεία Ελένη προφανώς και ακούει. Ο παραθείος Αλέξης ακούει που μας γνώρισε και το τραγούδι, μας ενημέρωσε. Προφανώς και η ίδια η Μάρο ακούει. Να είστε καλά. Τη Μάρο, εγώ την ξέρω όταν ήταν από μωρό. Μεγάλωσε, τα χρόνια κυλήσανε, περάσανε και τώρα μας παρουσιάζει το πρώτο τραγούδι. Τη γνωρίσαμε από το Voice of Greece εδώ στον Sky και με πολλές συμμετοχές σε φεστιβάλ μουσικής, το 23 στη Βουλγαρία, το 25 στο Ευρωπαϊκό Tour Music Fest. Η Μάρο λοιπόν αναζητήσετε το άλλο πρωί είναι το τραγούδι αυτό. Μια πολύ ωραία φωνή, μια πολύ ωραία μουσική. Αναζητήσετε το στο Spotify, στο YouTube, θα την βρείτε.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και πάμε στο άλλο πρωί, το επόμενο πρωινό δηλαδή, Δευτέρα, αλλά θα πάμε μεσημέρι, διότι θα βρεθούμε και θα δώσουμε ραντεβού όλοι, παρακαλώ πάρα πολύ, σημειώστε το, όλοι αύριο και μεθαύριο, μεταξύ 2 με 8 το απόγευμα, ραντεβού δίνουμε στον πολυχώρο του σταθμού Μετρό Συντάγματος, διότι το Εθνικό Κέντρο Μοδοσίας δεν σταματά να είναι παρόν, να μας χτυπάει τα καμπανάκια του, διότι πραγματικά η ανάγκη για αίμα είναι πολύ μεγάλη σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, πόσο μάλλον το καλοκαίρι. Και με τον τίτλο «Οι διακοπές ξεκινούν, η προσφορά δεν σταματά», φιλοξενούμε στον αέρα του Sky και το κομμετέρι, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, την κυρία Ελένα Τσαγκάρη, Ελένη Τσαγκάρη, η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Ομοδοσίας, που αύριο και μεθαύριο, επαναλαμβάνω, στον πολυχώρο του Συντάγματος, στο Μετρό Σύνταγμα, θα διοργανώσουν μια πολύ μεγάλη και εύχομαι να μην χωράει ο κόσμος από τη συμμετοχή εθελοντική ομοδοσία. Κυρία Τσαγκάρη, καλησπέρα, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμότατα για τη φιλοξενία και να ευχηθώ ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή πραγματικά να μην χωράει ο χώρος, το μετρό, τον κόσμο.
0: Τι περιμένετε καταρχάς, διαβάζω στην ενημέρωση και την ανακοίνωση που έχετε κάνει ότι έπρεπε να έχουμε δώσει τα στοιχεία μας, να έχουμε κλείσει ραντεβού, να έρθει ο κόσμος και έτσι χωρίς ραντεβού. Πώς πάει γενικότερα η εικόνα, τι μηνύματα έχετε πάρει?
1: Βεβαίως και να φύγει χωρίς ραντεβού, γιατί στην εξυπηρέτηση του κόσμου έχουμε τηλέφωνα και εφαρμογούλα που μπορεί να κλείσει ραντεβού. Ωραία. Αλλά από εκεί και πέρα, κανείς, ακούγοντας ακόμα και τη σταθή τα μεγάφωνα, το, να έρθει, πάντα υπάρχει μια καρέκλα που τον περιμένει. Κανείς να μην εξαιρεθεί. Όλους τους περιμένουμε, αρκεί να έχουν ηλικία 18 με 65 ετών, να έχουν φάει έτσι ένα κοστάκι, να έχουν ενυδατωθεί. Είναι κλιματιζόμενος ο χώρος. Ελάχιστοι άνθρωποι εξαιρούνται. Και ας καταλάβουμε όλοι ότι το αίμα δεν παρασκευάζεται. Μόνο εμείς μπορούμε να χαρίσουμε ζωή με 10 λεπτά από το χρόνο μας σε τρεις ανθρώπους. Και όντως το καλοκαίρι που πάμε διακοπές, επειδή δεν παρασκευάζεται και επειδή δίδεται και το αίμα και τα προϊόντα του στο μήνα που δίδεται στον αιμοδότη, καταλαβαίνετε, διπλασιασμός πλουτισμό από τον τουρισμό, αποουσιασμός δικός μας, η έλλειψη, η εποχική, είναι κάτι που όλοι μαζί μπορούμε να νικήσουμε.
0: Ποια είναι μέχρι τώρα η πορεία των εθελοντών αιμοδοτών? Το λέω, εγώ είμαι εθελοντής αιμοδότης πάρα πολλά χρόνια. Τι βλέπετε με τα στοιχεία, τα στατιστικά τα οποία έχετε? Ο κόσμος πώς ανταποκρίνεται σε αυτές τις εκδηλώσεις και τις δράσεις που κάνετε για εθελοντική αιμοδοσία? Αλλά παράλληλα υπάρχει και η Εκκλησία, υπάρχουν και οι Δήμοι, αλλά και εσείς ως Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας είστε αυτοί οι οποίοι συντονίζετε τα πάντα. Τι βλέπετε, τι ανταποκρίνεται ο κόσμος, ή υπάρχει μια διαφορία? Όταν συμβεί αυτό το οποίο μας φτάνει στο σημείο, παιδιά, και να παρακαλάμε και να ζητάμε εδώ από φίλους, συναδέλφους, ανακοινώσεις, να πούμε ανάγκη για αίμα και όλα αυτά. Τι γίνεται, κυρία Τσαγκάρη, ποια είναι η εικόνα της Ελλάδας?
1: Μέσα σε ένα ερώτημα δείξατε όλη τη στρατηγική μας και την πολιτική μας.
0: Ναι.
1: Εξηγούμε. Καταρχήν να πω ότι έχουμε πρόοδο και έχουμε και σημαντική πρόοδο. Δεύτερον, να πω ότι ο ελληνικός πληθυσμός είναι πάρα πολύ ευαίσθητος και αν υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης, φταίμε εμείς, θέλει παραπάνω εκπαιδευτική ενημέρωση. Να πω σε κάποια στοιχεία και να πω ότι συνολικά το έτος συλλέγουμε περίπου 550.000 μονάδες ολικού αίματος, που είναι πολύ μεγάλο νούμερο για τα 10 εκατομμύρια του πληθυσμού μας. Έχουμε ένα αρχείο μητρώου αιμοδοτών που απαρτίζεται από περίπου 430.000 ανθρώπους, που όμως δεν είναι όλοι, όπως είπατε, τακτικοί εθελοντές αιμοδότες. Είναι και άνθρωποι που δίνουν για το πρόβλημα του συγγενούς. Όμως, έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια με παραπάνω εξωστρέφεια, θα και παραπάνω εκπαίδευση, η συνεργασία με το παιδείας, το ποσοστό των εθελοντών αιμοδοτών έναντι του συγγενικού αίματος να είναι 70% έναντι 30%. Όπως και καταφέραμε τα δύο τελευταία χρόνια να κερδίσουμε 10.000 νέα παιδιά, φυσικά πρόσωπα εννοώ, 10.000 νέα παιδιά ηλικίας με 18 με 25 ετών, μόνο με λίγο παραπάνω εξωστρέφεια. Η αιμοδοσία πρέπει να γίνει μάθημα, πρέπει να μπει στα σχολεία, πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Όλα αυτά που είπατε, το ΕΚΙΑ κάνει αυτά που πρέπει να κάνει και παραπάνω πρέπει να κάνει, ότι υπάρχουν 96 αιμοδοσίες στα δημόσια νοσοκομεία που κάθε μέρα είναι ανοιχτές και χωρίς ραντεβού μπορούμε πραγματικά να πάμε και να χαρίσουμε ζωή. Τώρα στο 2 λεπτά που σας μιλώ, στο 1 λεπτό που σας μιλώ, δύο άνθρωποι μεταγγίστηκαν. Γίνονται 1 εκατομμύριο μεταγγίσεις το χρόνο στη χώρα μας. Σε ένα προϊόν που είναι το αίμα και τα παράγωγα, που δεν παρασκευάζεται. Μόνο εμείς στον άγνωστο χαρίζουμε ζωή και αν όλοι όσοι μπορούμε 18 με 65 γίνουμε τακτικοί εθελοντές αιμοδότες, δίνουμε δηλαδή αίμα 3 φορές το χρόνο, τότε θα πετύχουμε και την απόλυτη επάρκεια και θα καταπολεμήσουμε και την εποχική έλλειψη που συναντάμε κυρίως το καλοκαίρι ή το χειμώνα όταν υπάρχουν οι όσοι.
0: Και να πούμε σε αυτό το σημείο, κυρία Ζαγκάρη, την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνετε, αλλά και βεβαίως πάντα φροντίζετε ο άνθρωπος που έρχεται να δώσει το αίμα. Περνάμε με ένα τεστ για την πίεση, μετράμε τον αιματοκρίτη, όλα αυτά με απόλυτο έλεγχο και με απόλυτο σεβασμό στον άνθρωπο. Συμπληρώνουμε ένα χαρτί πάντοτε και συμπληρώνεται αυτό από τους δικούς σας γιατρούς εκεί, οι οποίοι κάνουν και την πράξη αυτή, οι νοσηλευτές. Και όλα αυτά τα χρόνια να πούμε ότι δεν χρειάζεται κανείς να φοβάται για τίποτα. Και υπάρχει απόλυτη μυστικότητα βεβαίως για το αίμα, εξετάζεται το αίμα, να το πούμε και αυτό, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι άντε δίνουμε αίμα και ότι καθένας άντε γεια. Και όλα λαμβάνονται και υπάρχουν όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Σωστά, κύριε Τσαγκάρη?
1: Απολύτως σωστά. Λέω το πρώτο κομμάτι που περιγράψατε, εκείνη η αιμοδοσία. Λέω και μια κουβέντα για το δεύτερο που είναι η μετάγγιση. Τι κάνουμε ακριβώς?
0: Ναι.
1: Έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό. Δεν χρειάζεται κανείς να αυτοεξαιρεθεί. Συμπληρώνεται ιστορικό, το οποίο φυσικά έχει προσωπικά δεδομένα. Παίρνουμε πίεση, παίρνουμε αιμοσφαιρίνη. Είναι απολύτως ακίνδυνο. Πάνε οι εποχές που λέμε κολλάω κάτι, δεν κολλάω κάτι. Δεν παθαίνουμε απολύτως τίποτα. Πλώνουμε το χεράκι μας 10 λεπτά. Πίνουμε ένα κοιμούλι, τρώμε ένα κρακεράκι. Καθόμαστε 10 λεπτά και γεμίζουμε την ψυχή μας αγαλίωση τη σώσαμε 3 ζωές. Απολύτως ακίνδυνα. Το αίμα που συλλέγεται όπου και να συλλεχθεί στην Αττική, έρχεται σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, οπουδήποτε. Έρχεται στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, όπου γίνονται αυστηρότατοι έλεγχοι, τα ανώτερα στάνταρ ασφαλείας, μοριακοί, ορολογικοί κτλ. Μην κουράζω τα ιατρικά. Που σημαίνει ότι πάνε οι εποχές που λέω μην κολλήσω AIDS, υπατήτηδα. Η ασφάλεια στη χώρα μας είναι κεκτημένο. Και πραγματικά έρχονται χώρες από το εξωτερικό, είμαι περήφανη γι' αυτό, στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας να δουν τα εργαστήριά μας. Το μήνυμα είναι ότι η αιμοδοσία είναι απολύτως ασφαλής, η μετάγγιση είναι απολύτως ασφαλής, αλλά να νιώσουμε όλοι ότι μόνο ο άνθρωπος μπορεί να χαρίσει ζωή στον άνθρωπο.
0: Δεν κοστίζει τίποτα, αλλά η αξία της ανεκτήμητη. Χαρίζει ζωή, όπως είπατε πριν, χαρίζει χρόνο στον εαυτό σου. Χαρίζεται ανώνυμα, αλλά αγγίζει καρδιές. Και είναι πραγματικά 10 λεπτά από τη ζωή μας και πραγματικά αισθανόμαστε πολύ, πολύ καλύτερα. Κυρία Τσαγκάρη, εύχομαι αύριο και την Τρίτη να πλημμυρίσει το σταθμός του μετρό, εκεί ο Πολυχώρος, να μην προλαβαίνουν οι άνθρωποι πραγματικά να κουραστούν πάρα πολύ από τον κόσμο που θα έρθει. Και εδώ θα είμαστε, θα πούμε και αύριο, να το ανακοινώσουμε ξανά το μήνυμά σας και την Τρίτη εδώ μέσα από τον Sky. Να είστε καλά, κυρία Τσαγκάρη, καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ, να ευχηθώ και εγώ μια πλημμυρίδα αγάπης. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ. Η κυρία Ελένη Τσαγκάρη, πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Αύριο, επαναλαμβάνω, και την Τρίτη, 13 και 14 του μηνός, 2 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, για την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος εν ώψη του φετινού Αυγούστου, διότι οι διακοπές μπορεί να ξεκινούν για κάποιους. Η προσφορά όμως δεν σταματά ποτέ.

Καλησπέρα, Λάκη. Ο Λάκης μας λέει: Καλησπέρα, λέει ο Πολάκης. Λέει που δημοσίευσε φωτογραφίες με το σπίτι του καθηγητή Σνολάκη κατά διάρκεια στη δολοφονία της Νέστορα και τις απειλές κατά Βολουδάκη. Πολλά τα ερωτηματικά. Καλημέρα, καλό απόγευμα, Λάκη μου, να σε καλά. Καλημέρα και στην Πέπη εκεί από τις Λιβανάτες που ακούνε μέσω του ραδιοφώνου. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και στον Θανάση εκεί όπου στέλνουν και φωτογραφίες. Είναι και ξεδιάντροποι και όλα στέλνουν φωτογραφίες εδώ. Δες, είναι η βεράντα, είναι καινούργια βεράντα. Χαίρονται την καινούργια τους βεράντα. Και βλέπουν και την θάλασσα μέσα από τις ελιές. Εκεί χρυσίζει όλο το τοπίο και εμείς εδώ είμαστε στο στούντιο. Εμείς όμως έχουμε δροσιά περισσότερα από εσάς, έτσι κυρία Πέπη μου και κύριε Θανάση. Κωνσταντίνε, καλησπέρα από την Αρτέμιδα Λούτσα. Καλό απόγευμα, να είσαι καλά. Και η Ευτυχία εδώ, καλό απόγευμα, Ευτυχία μου, να είσαι καλά. Καλή δύναμη, ρωτάει να ταξιδεύει μόνη της ή όχι. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, Ευτυχία. Εσύ δεν παθαίνει σίγουρα τίποτα.

επαναλαμβάνω, είστε στα συνηθισμένα, τα οποία γνωρίζουμε ότι έχει πάντοτε πρόβλημα κυκλοφορίας εκεί στην Κορίνθο Αθηνών, στην είσοδο της Αθήνας. Επικοινωνείτε μαζί μας με την Ρούλα να απαντά σε τηλεφώνα μας 210-48-00-170-174. Αν είναι έτσι αυτά η συνηθισμένη αργοπορία, ας το περάσουμε έτσι, γιατί μάλλον δεν προκύπτει για κάτι παραπάνω από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και φυσικά, αν είστε κάπου που κάτι θέλετε να μεταφέρουμε και στους υπόλοιπους, εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου, είτε μέσω των μηνυμάτων σας από το κινητό ή το διαδίκτυο.

Λάκη, είναι τα πολλά χρόνια τη καλημέρα. Μα βάλανε απόγευμα τώρα. Καλύπτουμε εδώ τι καλοκαιρινέ ανάγκε και ξεφεύγει το καλημέρα. Θα ξεφύγει, είναι δεδομένο. Μα συγχωρείτε, είναι. Καλησπέρα, ναι, καλησπέρα.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, στην απογευματινή μας εδώ εκδοχή και έκδοση. Θα ακούσουμε αμέσως μετά, θα είμαστε και για το απογευματινό μαγκαζίνο. Αλλά πάμε λίγο στα του πολιτισμού, διότι το βραβείο Ειρήνης φέτος των Γερμανών εκδοτών είναι πραγματικά πολυπράγμονες οι Γερμανοί εκδότες. Αυτά τα ξέρει και ο Γιώργος Μουρούτης και ο ίδιος εδώ με την δική του έτσι, την προσπάθεια που κάνει. Απονεμήθηκε φέτος στον νομικό και συγγραφέα για τη συμβολή του στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου. Μιλάμε για τον συγγραφέα και νομικό Φίλιπ Σάντς. Πάμε να ακούσουμε τη Χρυσά Βαχτζεβάνου.
1: Το βραβείο Ειρήνης των Γερμανών εκδοτών απονεμείται φέτος στον νομικό και συγγραφέα Φίλιπ Σάντς για τη συμβολή του στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου. Το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε προσωπικότητες που συμβάλλουν στην προώθηση της ειρήνης μέσω της λογοτεχνίας, της επιστήμης ή της τέχνης. Δυσκολεύεται κανείς να φανταστεί μια πιο επίκαιρη και ενδιαφέρουσα επιλογή, σχολιάζει η γερμανική εφημερίδα Tagesspiegel για την απονομή του φετινού βραβείου. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι ο Σάντς γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1960. Είναι Γαλλοβρετανός νομικός, συγγραφέας και ένας από τους σημαντικότερους ειδικούς στο διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η βράβευση ενός καθηγητή διεθνούς δικαίου μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνεται ασυνήθιστη. Ωστόσο, το έργο του Σάντς συνδέεται άμεσα με τα πιο κρίσιμα ζητήματα της εποχής. Τη βία, τη δικαιοσύνη και την απόδοση ευθυνών για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο Φίλιπ Σάντς τιμάται για την διαχρονική προσφορά του στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης και του διεθνούς δικαίου. Διδάσκει άλλωστε εδώ και χρόνια στο University College of London, όπου κατέχει την έδρα κατανόησης του δημόσιου δικαίου με αντικείμενο την πρόσληψη βασικών εννοιών του δικαίου από το ευρύ κοινό. Ως δικηγόρος έχει εκπροσωπήσει κράτη και θύματα ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, μεταξύ άλλων και για την Ισραηλινή κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών. Υπερασπίζεται την αξιοπρέπεια των Παλαιστινίων, των επιζώντων του Ολοκαυτώματος και άλλων κοινοτήτων που έχουν υποστεί αδικίες. Συχνά ακόμη και απέναντι στην ίδια τη Βρετανική κυβέρνηση. Εγγονός επιζώντων του Ολοκαυτώματος ο ίδιος έγινε ευρύτερα γνωστός από το βιβλίο «Επιστροφή στο Λέμπεργκ», στο οποίο συνδέει την ιστορία της οικογένειάς του με τη διαμόρφωση του διεθνούς ποινικού δικαίου μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα τελευταία χρόνια πρωτοστατεί επίσης την προσπάθεια να αναγνωριστεί η οικοκτονία, η μαζική δηλαδή και εκτεταμένη και μακροχρόνια καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος ως διεθνές έγκλημα. Η τελετή απονομής του βραβείου θα πραγματοποιηθεί στις 11 Οκτωβρίου στην ιστορική εκκλησία του Αγίου Παύλου στην Φραγκφούρτη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου. Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry.

Εδώ είμαστε με το Leonard Cohen, Take This Vals. Καλημέρα, καλησπέρα κυρία Κοσμίδου. Να φεύγει. Κυρία Κοσμίδου, καλησπέρα. Δάφνη Κοσμίδου, τακτικότατη στην ακρόαση. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή. Κυρία Μανιάνα, καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα, κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδα, εκεί στην γεωγραφική υπηρεσία στρατού. Να είστε καλά. Και η γειτονιά στο πεδίο του Άρεως. Καλό απόγευμα και να είστε όλες και όλοι καλά. There's a bar.

Πάμε και σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε μέχρι και τις 9 μαζί με το απογευματινό μαγκαζίνο του Sky για την πληρέστερη απογευματινή σας ενημέρωση, έτσι για να κλείσετε με όλη την ισογραφία και όλα τα ρεπορτάζ και όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στη διάρκεια της ημέρας.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
1: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
1: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Ταξί, ταξί. Γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
5: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
10: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
11: Αρτοποιία Γρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
10: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
12: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
13: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
14: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
15: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.

φωτή πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λιγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulos.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
3: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε πια!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
1: Σκέψου, πράκτικα.

Δυτικά της Ελλάδος, Δυτικά FM. Με την πρώτη ματιά ρελάθηκαμε και από το πρώτο.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Δυτικά FM, το καλύτερο ελληνικό πρόγραμμα στο ραδιόφωνο σου.

0: μια ζωή μαζί σου.
1: Δυτικά της Ελλάδος, Δυτικά FM.
2: Πόσο μ' αφήνεις εσένα να

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.